Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Ανεβαίνει κι άλλο ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη, αφού η OpenAI, η μαμά εταιρεία του ChatGPT, ανακοίνωσε το Sol 6,1 καθώς και νέες λειτουργίες της πλατφόρμας της. Μια από αυτές είναι τα Dots, οι οποίοι είναι agents και φιλοδοξούν να γίνουν ο γραμματέας σου. Δηλαδή θα ξέρουν τι κάνεις, με τι ασχολείσαι, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ημέρας σου και θα στο υπενθυμίζουν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Θα μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εντολές, με την άδειά σου φυσικά, όπως να στέλνουν email ή να παραγγέλνουν καφέ για σένα. Και το καλύτερο, τα Dots θα δουλεύουν στο cloud και έτσι δεν θα χρειάζεται να έχεις ανοιχτό το ChatGPT. Την τελευταία λέξη όμως την είπε η Google, κυκλοφορώντας πριν λίγες ημέρες το Gemini Argon και κατάφερε κορυφαίες επιδόσεις σε πολλά απαιτητικά τεστ. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ.

ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 5 Οκτωβρίου του 1919, σαν σήμερα, πήρε πρώτη φορά μέρος σε αγώνες αυτοκινήτων ο Enzo Ferrari. Μετά έφτιαξε και το αμάξι που λίγοι μπορούν να έχουν. Λίγοι μπορούν να έχουν και τη γοητεία του James Bond. Το 1962, σαν σήμερα, βγήκε η πρώτη ταινία του Dr. No. Λίγοι μπορούν να έχουν και την αντοχή του David Cust. Το 1974, σαν σήμερα, ο τύπος αυτός ολοκλήρωσε το γύρο του κόσμου περπατώντας. Έκανε 4 χρόνια και έλειωσε 21 ζευγάρια παπούτσια. Λίγοι μπορεί να γίνουν και Beyoncé. Το 2003, σαν σήμερα, το Baby Boy έφτασε στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων Single Charts και έμεινε εκεί 9 εβδομάδες.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: How you like that? 89,6 Radio DJ. Radio DJ.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
2: Εμμυράτα, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα, ο συγκυβερνήτης της πτήσης που επιτέθηκε με τσεκούρι στον κυβερνήτη ομολόγησε ότι σχεδίαζε την πράξη του πολλούς μήνες πριν. Αντιμετωπίζει την ποινή του θανάτου. Μεταγραφική περίοδο στα κόμματα. Με τον ανεξάρτητο βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη θα συναντηθεί στις 12 το μεσημέρι στο γραφείο του στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα ανακοινωθεί η προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ. Σήμερα η μεγάλη εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Στις 6 το απόγευμα στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, στη Συμβολή των Οδών Πειραιός και Ερμού, στην Αθήνα. Απόντες Καραμαλής και Μεϊμαράκης. Δεν περπατάει η νέα ταινία του Tom Cruise. Το Digger έκανε το χαμηλότερο άνοιγμα στο box office από οποιαδήποτε άλλη ταινία του ηθοποιού από το 2007 και μετά. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
3: Αθήνα, ο καιρός.
2: Έθριος με έως 25 βαθμούς. Ακόμα καλύτερος ο καιρός αύριο, με ήλιο και 27 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
4: We are the Swedish House Mafia.
5: This is the weekend.
6: 95,2 Athens DJ.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
3: Καλημέρα σας, 5 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2, Athens DJ, μόνο επιτυχίες, Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 5 Οκτωβρίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργουν και ο Γιώργος Καδάς. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα, γενικά αίθριος, η άνεμη βόρεια εξυπωφόρη, η θερμοκρασία στους 25 Κελσίου, άντε μπράβο, γενικά αίθριος και στη Θεσσαλονίκη στους 25 επίσης. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 19, Κηφισιά 16, Πειραιάς 19, Θεσσαλονίκη 9, Μονακό 21, Λονδίνο 14, Ρώμη 19, Παρίσι 12, Κύπρος 14, Μαδρίτη 17, Κάιρο 19, Ντουμπάι 31, Σιγκαπούρη 29. Και για τα μηνύματά σας στο Viber
4: 69-31-952-952.
3: Ωραία. Πρέπει να μιλήσουμε για κάποια θέματα για το λαμπάκι και στα καύσιμα. Σου ανάβει το λαμπάκι, τέλειο. Τι κάνεις?
4: Τίποτα.
3: Έτσι, το κατάλαβα. Θα σπρώχνεις μετά. Γιατί φωνάζετε, ρε κοριτσιά?
4: Δεν θέλετε.
3: Όχι. Θα σας πω και πού να πάτε.

0: Σαν παρακαλώ, τι λέει η Δευτέρα, πώς κινείται η κατάσταση?
1: Λοιπόν, καταρχήν έχουμε ένα έκτακτο, καραμπόλα τριών οχημάτων πριν μισή ώρα στην Ποσειδόνο, στο δεύτερο τούνελ. Προβλήματα στην κυκλοφορία στην Καλλιθέα, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα για την κίνηση. Κίνηση έχει λεωφόρος Κηφίσου από τη Λένα Ρωμανό στη Νέα Φιλαδέλφια, η λεωφόρος Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά, κίνηση και η άνδος Σαρδιτού, της Βασιλός Κωνσταντίνου και της Κατεχάκη στο ύψος της Ηλιούπολης και τέλος κίνηση έχει λεωφόρος Φιλής στο Καματερό.
0: Μάλιστα.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Τι κάνατε τον Παρασκευό Σαββατοκύριακο?
1: Κοιμόμουνα δίχως αύριο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, κοιμόμουνα όλη τη μέρα, δεν ξέρω τι με... Κουράστηκα, μεγάλα,
0: τα γεράματα.
2: Νομίζω θα σου πω ψέματα.
0: Τι?
2: Αλλά ήμουν χάλια.
0: Ναι.
2: Πήγα και έκανα και μια εξέταση, το ξέρει ο Γιώργος.
0: Τι έβαλε στους γιατρούς?
2: Περιμένω απάντηση σήμερα. Ελπιστώ να είναι καλά όλα. Αλλιώς...
0: Τι? Πέθανες, φεύγεις. Πάμε, πες το, για να σιγάσουμε. Να κάνουμε ανανέωση. Αυτός έχει μπλέξει σε κολονακιώτικο ιατρείο.
2: Σταμάτα, χριστιανέ μου.
0: Κάτι πάει και κάνει, δεν μπορεί, κάτι σου αρέσει, δεν γίνεται.
2: Δεν κάνω τίποτα.
0: Δεν πάει, πηγαίνει στο γιατρό, είναι για κόρη μου.
2: Καλέ, γιατρός κανονικός, μην τρελαθούμε.
0: Εσύ?
2: Τίποτα, ήσυχα, ήταν ένα καφέ μόνο και αυτά. Εσύ κάτι καλό έκανες.
0: Προσπαθώ τα όση ώρα έπαιζε το τραγούδι να θυμηθώ τι έκανα την Παρασκευή. Κάπου βγήκα, δεν θυμάμαι τώρα, αλλά δεν θυμάμαι τι.
2: Είχες κανονίσει κάπου για φαγητό, μου είχες πει. Κάπου προς βόρεια ή όχι?
0: Α, ναι, ναι, ναι.
2: Ναι.
0: Εδώ, βέβαια.
2: Εδώ, ναι, ναι, ναι.
0: Πήγα στη Στόφα. Ωραία.
1: Α, στη Στόφα.
0: Οκ.
1: Παλιό.
0: Όχι, ωραίο, καλά.
1: Ναι, πολύ παλιό.
0: Παρα... Τι, όταν είναι παλιώτης είναι.
1: Πολλά χρόνια είναι. Ναι,
0: ναι,
1: ναι.
0: Ναι, αλλά είναι τίγκα.
2: Το εμπιστευόμαστε και το αγαπάμε.
0: Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Το Σάββατο στο Τζιακόμο με μια παρέα κτλ.
1: Εντάξει. Πολύ ωραία.
0: Πασαρία εδώ.
1: Ωραία.
0: Παιδιά, χθες Κυριακή.
2: Τι έκανες?
0: Με μια άλλη παρέα. Εγώ δεν το ξέρω το μαγαζί. Του λένε πάμε ρε εσύ. Στη λίμνη του Μαραθώντος. Μετά τη λίμνη.
1: Ναι.
0: Μπήκα στο στενάκι εγώ.
2: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι τότε την ταβέρνα κανονική.
2: Ναι.
0: Τα κρέατα. Δεν, υπά... δεν είχε κρέατα, είχε κρέατα.
1: Κρέατα.
0: Έμπα καταλάβεις. 1,5 μέτρο.
2: Σαρδιντίνα.
0: Όχι, όχι, μάρα το μπάντο, θα το βρω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα το βρω τώρα.
2: Τώρα, τώρα βρες το.
0: Θα το βρω στο χάρτη.
2: Έχουμε αγωνία.
0: Μισό λεπτό, περιμένω.
2: Ναι.
1: Εδώ, θα δω. Πήγες εκεί.
0: Στο Ματάμπρε.
1: Ματάμπρε. Πολύ ωραία.
2: Ωραία.
0: Το καλύτερο ποιο ήταν απ' όλα? Όση ώρα τρώγες κρέας, τριγύρω μύριζε κοπριά.
1: Σοβαρά,
0: ναι, γιατί είναι εκεί.
2: Είναι εκεί.
0: Δηλαδή, ρε παιδιά.
2: Ωραία.
1: Βουκολικά πράγματα.
0: Πα. Έπεσε στο σπίτι 6 ώρα.
1: Ναι.
0: Νεκρός.
1: Βέβαια. Εννοείται.
0: Τι είπα, η κοπριά.
2: Η κοπριά.
0: Παιδιά, είχα καιρό να μυρίζω κοπριά. Α, το διάλειμμα την εκάλλη. DJ
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Ωραία, τι καλά. Για πείτε μου σας παρακαλώ, καταρχήν να υπενθυμίσω. Έρχεται για πρώτη φορά και θα παίζει κάθε μέρα σε 8 και 10. Νέος διαγωνισμός. Η κότα ή το αυγό. Παιδιά, έχω άγχος πώς θα παιχτεί. Για την εκτέλεση του. Okay. Λοιπόν, παίξτε και κερδίστε 200 ευρώ μετρητά. Σε μία ώρα ακριβώς από τώρα, 8 και 4, η κότα ή το αυγό έρχεται από σήμερα και κάθε πρωί στις 8 και 4. Για να δούμε.
1: Χαμός θα γίνει.
0: Ναι, θέλω να το εξηγήσω πώς γίνεται.
2: Πώς γίνεται.
0: Θα το εξηγήσω αμέσως μετά. Έχετε και τα γενέθλιά σας σήμερα. Τέλεια χρόνια σας πολλά. Για ακούστε τι θα σας πει εδώ ή πώς τη λένε η Ελένη.
1: Λοιπόν, αν έχετε γενέθλιά σήμερα, μέσα σας υπάρχει μια ανήσυχη πλευρά που αναζητά συνεχώς κάτι καινούριο. Όμως ταυτόχρονα χρειάζεστε ασφάλεια και σταθερές βάσεις. Αυτή η αντίθεση εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την εργατικότητά σας. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Η Χαριτίνη, η Μεθοδία και ο Ερμογέννης.
0: Steve Miller, 83 ετών, γενέθλια σήμερα. Αμερικανός κιθαρίστας και τραγουδιστής. Bob Geldof, 75 ετών, Ιρλανδός τραγουδιστής, μέλος συγκροτήματος των Boomtown Rats. Kate Winslet, 51, Βρετανίδα ηθοποιός και σκηνοθέτης. Γενέθλια. Είδα ταινία της που έπαιζε και σκηνοθέτης χθες. Του 25 ήταν, δεν μου είχε βγει. Αντίο Τζούν.
1: Ωραίο, ε.
0: Χαμός. Τι χαμό. Δύο πακέτα μαντιλάκια, φύγανε.
1: Έκλαιγες, Μιχάλη.
0: Δεν υπάρχει. Ρε παιδί μου, ό,τι και να είσαι, ναι. Δεν υπάρχει.
1: Τόσο πολύ.
0: Ναι.
1: Δεν θα τη δω.
0: Όχι, να τη δεις. Λοιπόν, τι άλλο. Σας είμαι το 1919, πραγματοποιείται το ντεμπούτο του Έντσο Φεράρι σε αγώνα αυτοκινήτων. 1962, σαν σήμερα, κυκλοφορεί το πρώτο τραγούδι των Beatles, Love Me Do, στη Μεγάλη Βρετανία. Την ίδια χρονιά βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες η πρώτη ταινία της σειράς James Bond, Dr. No. Σαν σήμερα το 1996, το σχόλιο των Deep Blue Something, νούμερο 1 στην Αγγλία με το τραγούδι Breakfast at Tiffany's.

0: ωραίο. Deep Blue Something. Breakfast at Tiffany's. Breakfast FM. Τι ωραία. Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Οκτώβριος αρχίζω, ναι, ναι. Αρχίζω και τρελαίνομαι. Γιατί? Δεν θέλω χειμώνα. Ο Οκτώβριος είναι ο χειρότερος μήνας και για εσάς τις γυναίκες. Τα αγκούρια μαραίνουν, τα καρύδια πέφτουν, τα πουλιά μεταναστεύουν.
1: Πόπο.
0: Όχι. Εγώ. Ο χειρότερος μήνας σας. Το μόνο που θα είναι καλό θα είναι το η κότα ή το αυγό. Να εξηγήσω λιγάκι πώς θα γίνει και πώς παίζει. Λοιπόν, η κότα ή το αυγό. Ξεκινάει από σήμερα και θα παίζει κάθε μέρα στις 8 και 4. Υπάρχει ένα κλειστό φωνητικό αρχείο με απαντήσεις για το αν είναι η κότα ή το αυγό. Δηλαδή θα λέει η κότα ή αυγό, ανάλογα. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η σειρά, αν είναι η κότα ή το αυγό, είναι ανακατεμένη, δεν τη γνωρίζω, γιατί άμα τη γνωρίζω θα σας τα χαρίζω, όπως ξέρετε. Είναι κλειστή, δεν ξέρω τη σειρά των απαντήσεων.
1: Ναι.
0: Οι ερωτήσεις θα είναι 10 τον αριθμό.
1: Ναι.
0: Εάν κάποιος χάσει καθοδόν, τότε συνεχίζει ο επόμενος, από το σημείο που σταμάτησε ο άλλος.
1: Α, ωραία.
0: Δηλαδή να φανταστείς ότι αν κάποιος χάσει στην ερώτηση 9 και βγει για να απαντήσει τη 10, να απαντήσει θα κερδίσει αυτός 200 ευρώ. Έτσι. Λοιπόν, θα παίξουμε όσο χρειαστεί, θα παίξουμε μάλλον όσοι χρειαστεί και να φτάσουμε μέχρι την ερώτηση νούμερο 10.
1: Τι ωραία.
0: Παιδιά, αυτό... δεν είναι θέμα εξυπνάδας. Γιατί όσο έξυπνος να είσαι, είσαι χάζος να είσαι, δεν πατώ. Είναι θέμα 200% τύχη. 200% θέμα τύχης. Η κότα τ' αυγό έρχεται στις 8 και 4.
2: Ακούω κάθε πρωί Μιχάλη Τσαουσόπουλο και Breakfast FM. Είναι φοβερός, τρομερός, καταπληκτικός.
3: Είναι ο Μιχάλης.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ το Breakfast FM. Ακούω κάθε πρωί από τη δουλειά.
3: Ο Μιχάλης είναι υπέροχος, καταπληκτικός.
1: Γεια σου, Μιχαλάκη.
4: Έτσι ξυπνάει.

0: Turn the lights off.
1: Καλέ, πού πας εσύ τέτοια ώρα?
0: Για ελάτε να δούμε να με ενημερώσετε πού είστε. Παρακαλώ, 2-10-61-46-99. Στον αέρα μαζί μου, ένα λεπτό ούτε λιγότερο. Έτσι να με ενημερώσετε, να δω αν έχει κίνηση κάπου που δεν την είπαμε, δεν ξέρω, whatever. Θα μου πείτε πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο. Okay. Λοιπόν, και βεβαίως θα κερδίσετε και τον καθημερινό σας καφέ επί ένα μήνα από τα Starbucks. Το φθινόπωρο έχει ξεκινήσει επίσημα με την πρώτη γουλιά Pumpkin Spice Latte. Αν είστε και εσύ φαν, θα το δεις ξανά στα Starbucks μαζί με όλες τις αγαπημένες φθινοπωρινές γεύσεις της σεζόν. Οπότε επισκέψου ένα κατάστημα Starbucks και ανακάλυψε όλα τα ροφήματα. Παρακαλώ, ναι.
2: Έπεισε
0: γραμμή, δεν πειράζει, έχουμε άλλες.
1: Ναι, ναι.
0: Παρακαλώ, ναι.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος?
3: Θανάση.
0: Θανάση, πού βρίσκεσαι, Θανάση?
3: Νέα Χαλκιδόνα.
0: Νέα Χαλκιδόνα. Και πας προς τα πού, είσαι στο κίνημα
3: μέσα? Μεταμόρφωση.
0: Πας μετα... Α, δεν είναι και πολύ μακριά.
3: Όχι.
0: Μάλιστα, ωραία. Τι έκανες χθες, πήγες πουθενά?
3: Ήμουν ψιλοκουρεμένος, όχι σπίτι, Σαββατοκύριακο.
0: Δεν βγει Σαββατοκύριακο μέσα, ρε παιδί μου.
3: Ναι, δεν είχα αρπάξει άσχημα.
0: Ναι, έκανες και πυρετό και τέτοια.
3: Ναι.
1: Και βγαίνει σήμερα να τους κολλήσει όλους.
2: Από
3: την Παρασκευή ήμουν.
0: Από την Παρασκευή.
1: Κλείστο να Μιχάλη, μας κολλήσει.
0: Όχι, ένα στον άνθρωπο, ρε.
1: Ξεκινάμε και τώρα να κάνουμε και το αντιγρυπτικό.
0: Ποιο αντιγρυπτικό?
1: Ξεκίνησε το
2: εμβόλιο, λέει.
0: Εσύ καλά,
3: πάμε. Ποια εμβόλια, μωρέ.
0: Έλα, ρε, πες τα, ρε, αδερφέ. Πες τα, πες τα.
3: Ποια εμβόλια. Καλά, θα έφυγε.
0: Μα, ξέρω, συγγνώμη, τούτη εδώ είναι, δώσ' τους νοσοκομείο, δώσ' τους να πεθάνουν. Περιμένουν.
3: Φαβουτσιάριδες.
0: Τι λες?
3: Φαβουτσιάριδες.
0: Ναι, ναι, ναι, χάλια.
1: Σε είδαμε και σένα το Σαββατοκύριακο μέσα καθόσουνα.
3: Εντάξει, πέρασα καλά μεσοβδόμαδα.
0: Α, μια καλά, εντάξει, γι' αυτό κόλλησε.
3: Ναι.
0: Πέρασε καλά. Λοιπόν, κοίταξε, σου δίνω και το καφέ για ένα μήνα. Κάθε μέρα ένας καφές στα Starbucks, περιμένει εντελώς δωρεάν, οκ?
3: Οκ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: τι ωραία, τι ωραία. Λοιπόν, καταρχήν να υπενθυμίσω ότι έρχεται το breakfast FM in bed. Αν θέλετε να ξυπνήσουμε σήμερα για λογαριασμό σας κάποιον, γιατί γιορτάζετε, γιατί έχετε επαιτίους, ό,τι θέλετε, παρακαλώ. Τηλεφωνήστε μου εδώ τώρα. 210-6146-997. Ένα μικρό όνομα θέλω, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρω. Όλο αυτό μπορεί να το κάνει και μέσα το Viber, βεβαίως.
1: 6931-952-952.
0: Ωραία. Τι έκανε στο Σαββατοκύριακο, είδε, μπήκε στο Vodafone TV, τι έκανε. Ξεπεριμένει το Night of the Seven Kingdoms, η τέταρτη σεζόν του The Bear, η Murders in the Building που είναι και αυτό super, και το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές από Disney Plus, HBO Max μαζί, όλα αυτά.
2: Τι καλά.
0: Okay. Μιλάς τι καλά, αφού το έχεις ξεσκίσει εσύ.
2: Τι εννοείς, καλά, το έχω.
0: Ακριβώς, το ξέρω. Λοιπόν, και βεβαίως.
2: Τι. Τι έγινε.
1: Τι έγινε.
0: Είναι μία θεία ρε, που επέμενε ότι βλέπει χωρίς γυαλιά. Ρε, φορά τα γυαλιά σου.
1: Ναι,
0: και τις προάλλες προσπαθούσε να αλλάξει κανάλι, ναι, με μία λάκτα. Δεν αλλάζει.
2: Κακομοίρα. Ωραίο.
0: Σκάστε. Τι παίζω, μωρέ.

0: στα FM με τον Μιχάλη.
1: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
2: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
1: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
3: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
2: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
1: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
4: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids Φράουλα Μπαν.
0: 89,6 Radio DJ. Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
7: Σε περιμένει.
8: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Transavia. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
9: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
10: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: 7 και 39. Καλημέρα σας, Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Έχουν έρθει κάποια μηνύματα. Καλημέρα, μεγάλη. Λέει, ευχαριστούμε για την παιδική ταινία. Τα παιδιά ξετρελάθηκαν. Μια ταινία που έδειχνε τη φιλία, τις παιδικές αναμνήσεις και τους δεσμούς των ανθρώπων. Ευχαριστούμε λίγο, Αλέξανδρος. Καλημέρα, η Μαριάννη. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα στο πρωινό, στην πρωινή παρέα, λέει η Αγγελική. Καλημέρα. Okay, Δευτέρα σήμερα. Τι θα κάνουμε, θα οργανωθούμε. Ο φούρνος των Lidl, ξέρεις ότι παίρνει βραβείο γεύσης από σένα, γιατί έχεις top μυαλό και ξέρεις να κρίνεις τα κρουασά, τα γλυκίσματα, τα αλμυρά σνακ και την ποικιλία και τη γεύση. Ξέρεις όμως ότι έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Γι' αυτό δεν φτάνει καμιά μπαγκέτα ολόκληρη σπίτι, καθοδόν την έχεις διαλύσει. Πάρε 5-6. Εντάξει. Okay, λοιπόν, τηλεφωνήματα. Πάμε να κάνουμε τηλεφωνήματα σήμερα Δευτέρα. 8 και 10 έρχεται η Κότα ή τα Αυγό. Χριστέ μου. Έχω άγχος για την εξέλιξη. Και βεβαίως δεν ξέρω αν θα κερδίσει κανείς. Κάποιος. Μαριέτα.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά.

0: ευχαριστώ.
1: Ήρθε εδώ ένα μήνυμα, λέει, τηλεφώνησε στην νονά της κόρης μου, τη Μαρία, τα γενέθλια σήμερα, προχθές πήρε και το πτυχίο του στο πανεπιστήμιο, λέει ο Γιάννης.
0: Ναι.
1: Τι πτυχίο πήρες?
0: Δημόσια διοίκηση στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
1: Δημόσια διοίκηση. Θα κάθεσαι εκεί, θα σκρολάρεις το κινητό σου. Μια χαρά, darling. Συγχαρητήρια. Σε καλή επιτυχία. Και χρόνια πολλά. Μπαμπάγια. Τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε. Η αλήθεια είναι αλήθεια.
2: Εντάξει, μεγάλη τώρα κι εσύ.
1: Πάμε να κάνουμε το επόμενο. Τι λέει εδώ? Α, οκ. Τηλεφωνούμε στο... στο γυναικάκι του.
3: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, γυναικάκι του. Τι κάνει?
3: Σας παρακαλώ.
1: Σας παρακαλώ και τον μπαρμπουνάκι του και τέτοια. Λοιπόν, έχεις γενέθλια. Εντάξει.
3: Έχω γενέθλια η άτιμη.
1: Σε παρακαλώ πολύ, μου λέει, να καλέσετε τη Γεωργία που έχει γενέθλια σήμερα και είναι το γυναικάκι μου.
3: Ξεφτύλα.
1: Καθόλου ξεφτύλα, σε παρακαλώ. Στη σοβαρότερη εκπομπή, εγώ και το CNN, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χρόνια πολλά, λέει μπαρμπουνάκι μου, ο Βαγγέλης.
2: Α, Βαγγέλης.
1: Καλημέρα, darling.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο του πρωινού ραδιοφώνου.

0: New Religion. Συνεχίζουμε παρακαλώ, ελάτε. 7:45 το επόμενο τηλεφώνημα. Α, επέτειος.
1: Είσαι καλός αυτά.
0: Δεν είμαι καθόλου καλό. Είμαι επιθετικό. Μα εδώ τώρα δεν μπορεί να μην επιτεθείς.
1: Γιατί, τι.
0: Τώρα θα δεις, κάτσε να απαντήσει. Πού είναι η ελευθερία?
1: Πού,
0: σιγά μην το θυμάται η ελευθερία.
1: Τίποτα. Κλείστε.
0: Κάτσε ρε.
2: Ο αριθμός που καλέσατε.
1: Μα τίποτα.
0: 11 χρόνια μαζί, η ελευθερία, τι ελευθερία. Αυτή είναι το όνομα.
2: Ναι.
0: Ναι, ο άλλος νομίζω ότι είναι ελεύθερος, γιατί έχει την ελευθερία.
2: Α,
0: 11 χρόνια δεν είσαι ελεύθερος, με τρελάνεις. Πάμε πιο κάτω. Επόμενο. Πώς, κάνει σκοπιά στην πύλη και κρατάει κινητό.
1: Πώς γίνεται?
0: Και πώς θα μιλήσουμε?
1: Πώς θα σου πούμε?
0: Για να δω. Για να δω. Σιγά μην απαντήσεις. Οπ, καλημέρα Σάκη.
3: Γεια σας.
0: Στη σκοπιά είσαι?
3: Ναι, ποιος?
0: Δεν φταίω εγώ, η γυναίκα σου. 95,2 άθεις DJ. Μα Μιχάλης Αουσόπης από το ραδιόφωνο. Κάνε ότι δεν μ' ακούς. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, αν μπορείτε πάρετε τον Αντρούλη μου το Σάκη που κάνει σκοπιά στην πύλη και να του πείτε καλημέρα και ότι μου λείπει πολύ και περιμένουμε ανυπομονησία να βρεθούμε σε λίγες μέρες. Λέει η Λαμπρινή. Δεν μου λες κάτι?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε ποιο σώμα υπηρετείς?
3: Πυροβολικό.
0: Για πάμε. Προσοχή αγόρι μου.
3: Πάντα.
0: Τα μάτια ανοιχτά.
3: Πάντα.
0: Bye.

0: έλατε παρακαλώ. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ζήνε. Το εμβληματικό έργο του Edward Albee. Πρωταγωνιστή Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, επίσης μαζί Σπύρος Σταμούλης και Ελεάνα Στραβοδήμου. Προπόληση εισιτηρίων στο mo.com. Έχω 5 τρεις προσκλήσεις, προσέξτε με, για την Τετάρτη στις 8.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Κάνεις ένα ωραίο break. Οι Τετάρτες δεν είναι καλές, αλλά αν πας θέατρο είναι πάρα πολύ καλές. Στείλε μου μήνυμα στο Viber.
1: 6931-952-952.
0: Γράφεις θέατρο και το όνομα τεπώνυμό σου. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber.
2: Breakfast FM με το Μιχάλη. Κάθε πρωί 7 με 10.
0: Άλλη μια φορά να πω, ποιος φοβάται την Virginia Woolf? Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ζήνα, λοιπόν. Λεωφόρος Αλεξάνδρας 74 στα Εξάρχεια. Εντάξει. Υπερπόληση τηρίων στο more.com. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό σε λίγο.

0: Γκαμπριέλα. Τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Κρυός.
2: 89,6 Radio DJ.
3: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
4: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Hey Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutri Valley παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξία.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
6: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
7: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.

0: Εκφάστα FM με τον Μιχάλη.
1: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιορντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία.
4: Σούπερ μάρκετ.
3: Υγεία. Meeting.
4: Υγεία. Συνεργείο.
3: Υγεία.
4: Εθερικά.
3: Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Μεγάλη προσφορά.
10: Όχι, όχι.
9: Τεράστια προσφορά.
10: Ούτε.
9: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
12: DJ Traveler Live on 2.
13: Ο 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
14: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
13: Amsterdam Music Festival.
14: Θες από κοντά
13: David Guetta,
14: The Monolith Show,
13: Afrojack, Armin Van Buuren, Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Θα ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
14: και 500 ευρώ
13: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
14: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
13: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
11: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
15: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Φτηνά την γλίτωσαν οι κάτοικοι στον Άγιο Παντελεήμονα. Άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα που δεν εξεράγει σε κατάστημα γνωστής αλυσίδας καφέ στην Αχαρνών. Διεκόπη κυκλοφορία στην Αχαρνών από Ιουλιανού ως Χέιδεν. Πυροτεχνιουργοί του στρατού θα πραγματοποιήσουν ελεγχόμενη έκρηξη. Κυβερνητικό κλιμάκιο κατεβαίνει στην Κρήτη που βούλιαξε από τις βροχές. Στόχος η καταγραφή των ζημιών. Στις 6 το απόγευμα στη Συμβολή των Οδών Πειραιός και Ερμού η μεγάλη φιέστα της Νέας Δημοκρατίας για τα 52 γενέθλια του κόμματος. Συγκέντρωση καλλιτεχνών, σωματείων και εργαζομένων στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού. Έπιασε και πάλι δουλειά ο Woody Allen, ο μοναδικός σκηνοθέτης που πάτησε τα 90, παρακαλώ, βρίσκεται στη Μαδρίτη για τα γυρίσματα της 51ης του ταινίας. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
11: Αθήνα.
10: ο καιρός.
15: Έθριος με έως 25 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
10: Η ώρα είναι 8.
16: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: πήγαινε με εκεί. Θα σε πάω. Θα σε πάω μάλιστα με το αυτοκίνητο. Και όταν μιλάμε για το αυτοκίνητο της καθημερινότητάς σου, πρέπει να ξέρεις ότι μπορείς να το εμπιστευτείς. Η αξιοπιστία της Hyundai αποτυπώνεται και στα 5 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης που σου δίνει χωρίς όριο χιλιόμετρων. Το Hyundai i20 Turbo από 17.690 ευρώ. Χωράει όλα όσα απαντάς. Προηγμένα συστήματα ασφαλείας, διαθέτει ένα σύγχρονο σύνολο τεχνολογιών υποβοήθησης του οδηγού και ασφάλειας. Τα συστήματα αυτά λειτουργούν συμπληρωματικά προς τον οδηγό, βοηθώντας την πρόληψη επικίνδυνων καταστάσεων και κάνοντας πιο ξεκούραστη την καθημερινή μετακίνηση. Hyundai i20 Turbo από 17.690 ευρώ. Μιλώντας για αυτοκίνητα, για να δούμε τι γίνεται στην Αττική Οδό. Παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα από Αττική Οδό, καλή εβδομάδα να πούμε. Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμπο της Φιλής έως την Κηφισίας, άνω των 45 λεπτών. Δεν έχει συμβεί κάτι, είναι καθαρή κίνηση Δευτέρας. Επίσης έχουμε 15 με 20 λεπτά στην έξοδο για Λαμία. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχουμε καθυστερήσει από Πλακεντίας έως Κηφισίας 10 με 15 λεπτά, καθώς επίσης και στην έξοδο για Λαμία 10 με 15 λεπτά.
0: Πολύ ωραία. Thank you. Άλλα στοιχεία εμείς.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει Πατησίων προς Αθήνα, Ισχυστούς ως Καραμαγκά. Επίσης κίνηση έχει Άνδος της Κηφισού και τέλος η Ανηφόρα της Κατεχάκη. Mm. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Πολύ ωραία. Okay. Και τώρα τι θέλω, θέλω να εξηγήσω κάποια πράγματα. Δεν παίζει. Λοιπόν, έρχεται σε λίγο η κότα ή τα αυγό, το ακριβώς. Το κατάλαβες ή δεν το κατάλαβες?
2: Το κατάλαβα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, υπάρχει ένα κλειστό φωνητικό αρχείο, δεν ξέρω τι έχει μέσα. Έχει απαντήσει η κότα ή τα αυγό, αλλά με ποια σειρά τα έχει, δεν ξέρω, ανακατεμένα.
2: Ναι, ναι.
0: Οι ερωτήσεις θα είναι 10 τον αριθμό. Εάν κάποιος χάσει καθοδόν, τότε συνεχίζει ο επόμενος από το σημείο που έχασε ο άλλος. Δηλαδή, μπορεί να φτάσει στην ερώτηση 9 και να έχει μείνει μία. Και να βγει κάποιος και να το βρει. Είτε κότα είτε ταβό και να πάρει τα 200 ευρώ. Okay? Λοιπόν, θα παίξουν όσοι χρειαστεί και να φτάσουν στην 10η ερώτηση. Okay? Όλα είναι θέμα τύχης. Okay? If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Life is simple. Η ζωή
1: είναι απλή.
0: Είναι απλή. Γι' αυτό που βλέπεις, 45 λεπτά καθυστέρηση στην Αττική Οδό.
1: Είναι απλή ζωή.
0: Είναι απλό το πράγμα. Δηλαδή, βγαίνουν Παρασκευή Σαββατοκύριακα, τρώνε, κάνουν, ράνουν, πίνουν. Μετά τη Δευτέρα πάνε να πάνε στη δουλειά. Και πάνε όλοι μαζί και βγαίνουν όλοι μαζί και γίνεται μπλοκάρισμα. Αυτές είναι από τις ιδέες που γίνονται.
2: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Την άλλη την ιδέα. Πάτε στο εστιατόριο και κάποια στιγμή κάποιος τη ρωτάει τη σερβιτόρα να σε πληρώσουμε. Τι περίμενε να σου πει, όχι, άφησε να τα πληρώσω εγώ. Τι ρωτά. Με συγχωρείς. Δεν λες, δεν το λες αυτό. Παρακαλώ να πληρώσουμε. Ή παρακαλώ το λογαριασμό θα ήθελε. Όχι, να σε πληρώσουμε. Τι θα σου πει ρε, όχι.
2: Αχ, Θεέ μου. Τι άλλο θα ακούσουμε.
0: Πρέπει να σοβαρευτείτε. Σε παρακαλώ.

0: Και τέταρτο. Έχει έρθει η ώρα. Η κότα ή τα αυγό. Παρακαλώ. Τηλεφωνήστε μου τώρα. 2-10-61-46-997. 2-10-61-46-997. Θα παρακαλούσα, αν είναι δυνατόν, να μην έχετε, πώς το λένε, καλώδια. Πώς το λένε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς λέγεται αυτό.
2: Χάντσφρι.
0: Χάντσφρι και τέτοια για να ακούγεστε καλά. Γιατί με το που βγάζεις το χάντσφρι μου ακούγεσαι πιο δυνατά και είναι όλα αυτά. 200 ευρώ μετρητά στο τέλος της μπάλας του που θα παίξουμε τώρα. Είμαστε έτοιμοι. Για πάμε στον πρώτο. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, κυρία μου, ποια είστε εσείς?
3: Σταματία.
0: Μάλιστα, Σταματία. Σταματία μου, να πω το εξής. Υπάρχει ένα κλειστό φωνητικό αρχείο, το λέω για σένα, αλλά το για όλους που ακούνε, μια που είναι το ξεκίνημα του διαγωνισμού. Η απαντήση είναι για το αν είναι η κότα ή τα αυγό. Η σειρά δεν την ξέρω, γιατί αν την έξερα θα κερδίζατε με τη μία και αν τελειώναμε. Η ερωτήση είναι 10 τον αριθμό. Αν κάποιος χάσει καθοδόν, τότε συνεχίζει ο επόμενος από το σημείο που τα άφησε ο άλλος. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση κάποιος να χάσει στην 9 και να μπει στη 10 που είναι η τελευταία ερώτηση η κότα ή τα αυγό και να του πετύχει να πάρει 200 ευρώ και να φύγει. Okay. Όλα είναι θέμα τύχης. Okay.
3: Ωραία.
0: Τι ζώδιο είσαι εσύ?
3: Ταύρος.
2: Wow. Α, είναι Ταύρος. Ωραία.
0: Για πάμε σε παρακαλώ. Η κότα ή τα αυγό?
3: Η κότα.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Ναι. Καλά είναι. Οκ. Είσαι έτοιμη να συνεχίσουμε?
3: Έτοιμη.
0: Η ερώτηση είναι η ίδια. Η κότα ή τα αυγό?
3: Η κότα.
2: Μπράβο. Μπράβο.
1: Να δεις.
2: Πάμε στην τρίτη.
0: Για πες μου, η κότα ή τα αυγό?
3: Η κότα.
0: Έλα ρε.
2: Καλά, τι γίνεται?
0: Λες να είναι μόνο κότες? Δεν ξέρω τι έχουν κάνει οι ανόητοι στο μάρκετινγκ. Συνεχίζουμε με το γλυκιά μου. Η κότα ή τα αυγό?
3: Το αυγό.
0: Ναι. Ναι.
2: Καλέ, μπράβο καλέ.
1: Τι να δεις.
0: Εσύ.
1: Μπράβο.
2: Πέμπτη.
0: Η πέμπτη είναι.
2: Ναι, ναι.
4: Είναι τώρα.
0: Η κότα ή τα αυγό?
3: Η κότα.
0: Η κότα. Α. Τα αυγό
2: ήταν.
0: Είσαι περίεργη. Χτύπησες στην αρχή. Στην αρχή χτύπησες τρεις κότες και μπράβο. Οκ, οκ. Δεν πειράζει. Εντάξει, άλλο την επόμενη φορά. Thank you. Πάμε στην επόμενη γραμμή που είμαστε στην πέμπτη.
2: Πάμε έκτη τώρα.
0: Παρακαλώ. Ναι.
5: Γεια σας.
0: Γεια. Τι γίνεται?
5: Καλά εσείς?
0: Το μικρό ονοματάκι.
5: Γιάννης.
0: Γεια σου Γιάννη. Πώς χρονών είσαι ρε Γιάννη? Πόσο χρόνο?
5: 10.
0: Τι θέλει, η μάνα ή ο μπαμπάς είναι δίπλα, ποιος είναι?
5: Έχω εδώ το Γιάννη, την Τζέννη και την Εθέλη. Πιο φανατική ακροατή σας.
0: Thank you. Λοιπόν, συγκέντρωση Γιάννη, η κότα ή τα αυγό?
5: Η κότα.
0: Ρε Γιάννη.
2: Άντρε Γιάννη.
0: Το αυγό ήταν. Δεν πειράζει. Πολλά φιλιά.
5: Θα πάμε.
0: Γεια.
1: Άρχισε να
0: στο
1: σχολείο.
0: Τι αριθμό είναι?
2: 7 είμαστε τώρα.
0: Παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Ποιος είναι εκεί?
6: Ο Γιώργος.
0: Τι γίνεται Γιώργο?
6: Όλα καλά. Περιμένω.
0: Τι περιμένει? Έχεις ραντεβού?
6: Θα παίξω.
0: Η κότα ή τα αυγό, Γιάννη?
6: Η κότα.
0: Η κότα. Μάλιστα. Σωστό.
2: Μπράβο.
0: Αλλά ντάλλον. Τώρα το μαθαίνω το παιχνίδι. Συνεχίζουμε. Η κότα ή τα αυγό?
6: Και εγώ συνεχίζω. Η κότα.
0: Μάλιστα.
1: Απαπα.
6: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Ρε εσύ, 200 ευρώ. Πού είμαστε?
2: Στην ένατη πάμε τώρα.
0: Τελειώνει.
2: Ναι, ναι.
0: Προσοχή ρε. Παρακαλώ.
6: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε.
6: Χαίρετε.
0: Τι γίνεται?
6: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης. Δεν με καλοπιάνεις?
6: Όχι βέβαια,
0: προς Θεού. Έτσι κι αλλιώς δεν ξέρω τι έχει. Η κότα ή τα αυγό? Κάτσε, τι να του προτείνω? Αλλά όχι, μην πάρουμε την ευθύνη.
2: Όχι, μην παίρνουμε θέση, δεν ξέρω.
0: Η κότα ή τα αυγό?
6: Το αυγό.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται ρε παιδιά? Δεν πειράζει. Next one. Τώρα τι είναι?
2: Η τελευταία.
0: Η τελευταία είναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Η δέκατη έχει μείνει, Μιχάλη.
0: Αυτή εδώ.
2: Αυτή.
0: Παρακαλώ.
7: Καλημέρα.
0: Οπ, ποιος?
7: Ο Θοδωρής.
0: Θεόδωρε, τι λέει, πού είσαι τέτοια ώρα?
7: Στο δρόμο.
0: Στο δρόμο, Θοδωρής του δρόμου. Και προς τα πού πηγαίνεις?
7: Πάω προς τη δουλειά για δεύτερη φορά.
0: Σήμερα?
7: Σήμερα, ναι.
0: Από τι ώρα ξαναπήγες και το βράδυ?
7: Πήγα το πρωί, φόρτωσα, πήγα ξεφόρτωσα, τώρα πάω πάλι για φόρτωμα.
0: Άρα είσαι οδηγός.
7: Είμαι οδηγός, σωστά.
0: Ωραία. Ό,τι φόρτωσες είναι νόμιμο ή παράνομο.
7: Νόμιμο, παρανόμιμο.
0: Η Κότα ή Ταυγό, αγόρι μου.
7: Ταυγό.
0: Έτσι! Είσαι τυχερός. 200 ευρώ με, και μάλιστα είσαι ο τελευταίος που έπαιξε.
7: Ο τελευταίος και ο καλύτερος.
0: 200 ευρώ μετρητά, μείνε στη γραμμή. Ω, να τρελαθώ.
4: Γεια σου Μιχαλάκη. Είναι καταπληκτικός, είναι απίστευτος, είναι φοβερός.
8: Μιχάλη, τι να πω, ξέρω εγώ.
4: Να το κάνετε φουλ ωράριο. Μέχρι τις 3, να σας ακούμε στη δουλειά εκεί. Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Ακούω το Μιχάλη κάθε μέρα όταν ετοιμάζομαι να πάω για δουλειά και τρελαίνω.
8: Δεν έχω λόγια.
9: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα. Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.
0: Πώς σας ακούστηκε, αν θέλετε, ξέρετε, οι πιο κοντινοί ακροάτες. Στείλτε μου μήνυμα στο Viber.
4: 69-31-952-952.
0: Πώς σας ακούστηκε το παιχνίδι, εντάξει ήταν, ναι, το έπαιξα καλά. Περιμένω τη γνώμη σας. Oh, no. Oh, Block and Ground. Ocean Cake.

0: Knock and Crown, Ocean Cake. Τι ωραίο. 8:25 breakfast. Τι θέλεις, καλέ.
1: Θέλεις
0: στο μυαλό μου είναι τώρα στο δικό τεταυγό που πέσαμε.
1: Τι ωραία που ήταν.
0: Και περιμένω τα Viber, μου τα φέρει ο άλλος μέσα να δω.
1: Μα τι ωραία που ήταν, πραγματικά.
0: Εγώ δεν το κατάλαβα. Ήμουν στρεσαρισμένο. Παρακαλώ.
1: Το καταλάβαμε εμείς.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, Μιχάλη μου, τώρα θα αλλάξω το κλίμα.
0: Άλλαξε το νέο.
1: Ναι, το αλλάζω. Λοιπόν, θα μιλήσω για τα κορίτσια.
0: Α, όχι, ναι. Κάπου.
1: Αυτά τα ρομαντικά πράγματα θέλει μια γυναίκα από εσάς.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτό που περιμένεις. Ναι, θες να σου πω.
0: Τι να μου πεις.
1: Εντάξει, θα ξεκινήσουμε
0: ότι
1: κάτι
0: πάτε, ότι πάει και δίνετε 450 ευρώ για προϊόντα περιποίησης προσώπου,
1: ναι.
0: Και σε μένα μου φαίνεις ένα σαμπουάν από το σούπερ μάρκετ και το βρήκε σε προσφορά.
1: Και πολύ σου είναι. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, καταρχήν θέλουμε να μας στέλνετε λουλούδια.
0: Εντάξει, οκ. Απεριμένετε, 14 Φεβρουαρίου.
1: Μόνο τότε. Όχι, μόνο
0: τότε είμαστε υποχρεωμένοι. Τι να κάνουμε. Έχουμε βάλει τα κινητά να χτυπάνε, τα κομπιούτερ μας ενημερώνουν.
1: Όχι, θέλει πιο συχνά να το κάνετε. Να μας στέλνετε στη δουλειά. Ναι, στο σπίτι να μας υποδέχεστε με μια ανθοδέσμη.
0: Φίλε, γιατί τι είμαι, ο μπάτλερ σου.
1: Άντε, έχει σημασία, είναι ρομαντικό όλο αυτό.
0: Εσύ να μου τα κάνεις αυτά.
1: Λοιπόν, συνεχίζω. Ναι. Να μου ψωνίσεις, Μιχάλη, από τη βιτρίνα κάτι που είδα και μου το παίρνεις χωρίς να με ρωτήσεις.
0: Ναι,
1: το είδα. Εγώ λέω, αχ, τι ωραίο που είναι αυτό και εσύ πας
0: ναι, αλλά ξέρεις κάτι για να μιλάμε αλήθειες τώρα.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις στη βιτρίνα, μπαίνουμε και δύο μέσα. Εμένα μου αρέσει, το δοκιμάσεις, λέω ωραίο είναι και μετά λες, όχι, δεν μου αρέσει.
1: Θρήσμησε, πάρ' το εσύ.
0: Όχι.
1: Θα το αλλάξω. Θα πάω και θα το αλλάξω. Λοιπόν, να μου πάρεις το αμάξι, να μου το πλύνεις, χωρίς να με ρωτήσεις. Γιατί βαριέστε. Όχι, θα πας να το κάνεις.
0: Δεν το θέλεις αυτό, θα ανακαλύψω τα γρατζουνίσματα που έχεις κάνει.
1: Δεν πειράζει.
0: Και μου τα έχεις κρύψει.
1: Θα βάλεις αυτή την κρεμούλα, τη μαγική.
0: Ναι, δεν υπάρχει κρεμούλα.
1: Γιατί.
0: Μπαίνεις μέσα και στο ξαναβάφουν και πληρώνεις. Άστα τις κρεμούλες και αυτά.
1: Λοιπόν, συνεχίζω. Να φοράς, λέει, ποδιά όταν μαγειρεύεις, γιατί έτσι δείχνεις, λέει, μια ευαισθησία και το κάνεις με αγάπη όλο αυτό.
0: Ναι, εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω. Το κάνουμε έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι. Επίσης, Μιχάλη, να οργανώσεις ένα πικνίκ και να με πας. Πικνίκ.
0: Και ποιος θα φτιάξει τα τόστα αυτά και δεν πέχω.
1: Εσύ, Μιχάλη.
0: Έλα, μωρέ, τώρα.
1: Θα μου κάνεις έκπληξη.
0: Έλα, τώρα.
1: Μη βαριέσαι, Μιχάλη.
0: Ναι, μωρέ,
1: θα στρώσεις και το καρό.
0: Θα σου κάνω έκπληξη για το που θα πάμε. Θα τα φτιάξω, θα σου πω εγώ που θα πάμε.
1: Δεν μπορώ, βαριέμαι. Λοιπόν, και το τελευταίο, πάρα πολύ σημαντικό για μια γυναίκα.
0: Ναι.
1: Να μου απαντήσει. Γιατί, Μιχάλη, δεν καταλαβαίνω το γέλιο.
0: Τι εννοείς.
1: Τι εννοώ. Εννοώ ότι θέλω να μου πεις κάτι ρομαντικό, να μου πεις ένα καβάκι, ένα κάτι.
0: Απόψε, σήμερα και χθες. Όλες οι πόρτες είναι κλειστές. Και εγώ είμαι απ' έξω. Παίρνω αμπάριζα να μπω. Και με πετάτε έξω. Πώς το θυμήθηκα.

0: Λοιπόν, έχουν έρθει μηνύματα. Θα διαβάσω κάποια από αυτά. Viber σχετικά με το, την Κότα Ιταυγό και την εντύπωσή σας. Πλάκα έχει, λέει η Άννα. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα σε όλη την όμως παρέα. Τέλειο παιχνίδι. Πολύ πλάκα. Να είστε καλά, παιδιά. Η παρέα από το Βαν στο Μαρούσι, η Μάγδα. Μάλιστα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τέλειο το παιχνίδι, Μιχάλη. Σου είναι μια χαρά. Καλή συνέχεια, λέει η Κυριακή. Παίρνω τηλέφωνο, δεν πιάνω γραμμή. Αμάν, λέει η Δημήτρα. Εντάξει, Δημήτρα. Τι να κάνουμε αυτό. 11 γράμμες έχουμε, αλλά τηλεφωνείται χιλιάδες. Πλάκα είχε, λέει. Καλημέρα, η Άλισσα. Καλημέρα, πολύ καλό και διασκεδαστικό, λέει η Ματούλα. Καλημέρα, καλή επιτυχία στο νέο παιχνίδι. Σκέτο τζόγο, αλλά Μιχάλη, μια χαρά τα πήγε. Τι περίμενε άλλο, λέει όλοι. Σκέτο τζόγο, είναι κακό, δεν σα αρέσει. Πε μου ότι ο Έλληνα δεν κάνει τζόγο. Πάνω από 2,2 δι το χρόνο. Ωραία η Κότα και τα Αυγό, αλλά ο φάκελο θα είναι καλύτερο. Το ξέρω, Δημήτρη. Θα παιχτεί κι αυτό. Θα έρθει. Don't worry. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Πολύ ωραίο παιχνίδι και όπως πάντα άσκηση. Λέει, θα παίξω κι εγώ, λέει η Σωτηρία. Καλημέρα, πάρα πολύ ωραίο. Πλάκα είχε. Αύριο θα προσπαθήσω κι εγώ να παίξω, λέει η Μαρία. Πλάκα είχε. Καλή συνέχεια η Ελισάβετ. Και βεβαίως δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει κάποιο που να βλέπει αδικίες και τέτοια. Ο Πάνος. Γι' αυτό τα άφησα και τελευταίο. Πανό. Δεν είμαστε social εδώ. Δεν είμαστε ραδιόφωνο. Είναι αδικία, λέει, για τους πρώτους που τηλεφωνούν, γιατί πρέπει να βρουν περισσότερα από 50-50 από τον τελευταίο, λέει ο Πάνος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πάνω, να σου πω κάτι, για να μην υπήρχε αδικία, αν και θα την έβρισκες πιο κάτω, κάποια αδικία θα έβρισκες, να παίζει μόνο ένας μία φορά. Καλημέρα, ποιος είσαι, ο Πάνος. Μάλιστα, η Κότα τα βγω, η Κότα. Μπαμ, έχασες, έφυγες.
1: Mm.
0: Ε?
2: Ναι.
0: Καμία συνέχεια.
1: Καμία.
0: Αυτό θα ήταν δίκαιο. Θα σ' άρεσε, Πάνο. Πάνο, θα ψηφίσεις, πρόσεξε.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Γιώργο. Γιώργο, ξύπνα.
2: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
1: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
2: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
3: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
1: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
3: Τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο.
1: Δικαιολογία για να μην πας.
0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
1: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
0: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
1: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
0: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
1: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
0: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
1: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
0: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
1: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
4: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας, η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
5: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Tullis Motors ΑΕ.
8: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
7: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
8: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
7: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
9: Στα νύχια σου, ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
11: Η ζωή δεν είναι μία λεωφόρος. Είναι ένα σοκάκι γεμάτο εκπλήξεις. Ανακάλυψετε στο νέο Brunch, Resto, All Day Bar, Alley Hub Athens του Ψηρή. Ο Γύγου 9. Alley Hub Athens. Grand Opening Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Guest DJ ο Κώστας Ζήκος.
12: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
13: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makaris Tsatopoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
14: Ακούτε το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Τι ωραία, Twisting My Sobriety. Όπως ξέρετε, ο χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής, είναι και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων του UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες αγωνίζονται φέτος Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. 21+, αρμόδιος διευθυντής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 8:41.
1: Πολύ ωραία.
0: Τι?
1: Εσύ τι σκέφτεσαι?
0: Εγώ?
1: Όλα καλά?
0: Ναι, με.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Διαβάζω κάποια mail. Ναι. Δουλεύω, στο γραφείο είμαι.
1: Ναι, ναι, Μιχάλη, καλά κάνεις.
0: Μάστε.
1: Ναι, ναι.
0: Τι θέλεις?
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό επίσης. Λοιπόν, υπάρχει η Σάρα X, ένα μοντέλο από το Las Vegas.
0: Τι είναι αυτό?
2: Σάρα X.
1: Ναι.
0: Α, μοντέλο γυναίκα, όχι μοντέλο αυτοκινήτου.
1: Όχι, όχι, γυναίκα.
0: Σάρα X. Ναι. Σαν μοντέλο αυτοκινήτου κάνει, ρε.
1: Είναι μοντέλο από το Las Vegas. Λοιπόν, και έχει κάνει μια δράση,
0: δηλαδή,
1: η κοπέλα αυτή. Το στήθος της χορεύει Μότσαρτ και σας νανουρίζει, λέει.
0: Όχι, εσύ. Έλα τώρα.
2: Είναι οικογενειακή εκπομπή. Την τροφή.
1: Ναι.
2: Ναι, καταρχήν.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι η Σάρα X έχει πάρα πολλά τατουάζ.
0: Τι θα μας δείξει, αυτό είναι οπτικό, ρε.
1: Όχι, δεν είναι οπτικό. Λέει, χορεύει, λέει, και συγχρονίζεται και αγγίζει, λέει, επαγγελματικά επίπεδα, λέει, ο συγχρονισμός της και ο χορός της. Όλα τα βίντεο της έχουν γίνει viral, έχουν αποκτήσει 26 εκατομμύρια
0: views. Δεν έχει ενδιαφέρον. Βρες μου κάτι άλλο. Μέχρι που να μου βρεις, θα θυμίσω εγώ κάτι. Ο 95,2 άθες DJ υποδέχεται τον Άνιμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ, στο τείχος των Εθνών. Αυτό είναι έξω, ρε.
2: Έξω, λέει, ναι.
0: Και άμα βρέξει.
2: Ελπίζω μη βρέξει.
0: Ωραία, πάλι θα με πάρουν τηλέφωνο. Κανόνισε τα μη βρέξει. Ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΟΑΚΑ το Aiden

0: The Door. Τι ωραία, 8:47. Κάτι διάβαζα. Λέει, γιατί θέλεις τώρα.
1: Λοιπόν,
0: κάτι πιο σοβαρό.
1: Ναι, βρήκα κάτι σοβαρό.
0: Α,
1: η
0: για...
1: αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, ναι. Ποιο ιερό ζώο αντιστοιχεί στη μέρα που γεννήθηκες?
0: Τι εννοείς?
1: Λοιπόν, τι μέρα γεννήθηκες?
0: Εγώ, Τετάρτη. Τη χειρότερη μέρα.
1: Τετάρτη.
0: Καλά, λοιπόν, μην πας εκεί.
1: Όχι, δεν πάω. Αλλά...
0: ξεκινά από Δευτέρα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, αν ξε... αν... ναι, ανάλογα με τη μέρα, θέλετε ποιο ιερό ζώο είναι.
1: Ναι,
0: το...
1: ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Είναι το αγριοκάτσικο, Μιχάλη.
0: Α, και...
1: ναι. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Είσαι το άτομο που κρατάει τη θέση του και ξέρει πώς να υπερασπιστεί τον εαυτό του.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Την Τρίτη.
0: Ωραία.
1: Κούγκαρ. Ή το λιοντάρι το βουνό. Ναι, ναι. Είσαι το άτομο που δεν δίνει σημασία στο τι λένε ή τι κάνουν οι άλλοι. Ούτε δέχεται υποδείξεις.
0: Κάνε τα δικά του.
1: Ναι,
0: μια χαρά.
1: Πάμε Τετάρτη, Μιχάλη.
0: Εγώ.
1: Ναι, είσαι ελάφι, Μιχάλη.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Τα ελάφια φοβούνται, ρε.
1: Όχι.
0: Και τρέχουνε.
1: Θα σου πω. Είσαι λίγο ντροπαλό άτομο. Αλλά όταν κάποιος σε γνωρίσει, εκπλήσεται ευχάριστα.
0: Δεν μ' αρέσει. Προτιμούσα κούγκαρ. Το προηγούμενο.
1: Σοβαρά.
0: Που δεν θέλει να ακούει τίποτα, αυτό που θέλω εγώ.
1: Τέλος πάντων, μπορεί
0: για
1: να...
0: πάμε πιο κάτω. Ναι. Πέμπτη.
1: Πέμπτη. Κοράκι. Είσαι ένα άτομο πολύ παρεξηγημένο. Οι άλλοι άνθρωποι δείχνουν να σε συμπαθούν, αλλά θέλουν να είναι μακριά σου.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Παρασκευή. Λαγός. Είσαι το άτομο που ξέρει πώς να πραγματοποιήσει αυτό που πρέπει να γίνει κάθε φορά. Πάρα πολύ ωραία. Το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Βάτραχος. Ναι. Είσαι ο τύπος του ατόμου που θέλει πάντα να είναι υπεύθυνο, αλλά δεν ξέρει πώς να πάρει την κατάσταση στα χέρια του.
0: Μας.
1: Πάμε και Κυριακή και τελειώνουμε.
0: Ωραία.
1: Λύκος.
0: Λύκος.
1: Ναι. Είσαι ένα απόμακρο άτομο. Ξέρεις ότι κάποιοι άνθρωποι δεν αξίζουν να είναι κοντά σου και είσαι εντάξει με αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Το ποια μέρα έχεις γεννηθεί δεν έχει να κάνει μόνο το. Έχει να κάνει το όλα έχουν

0: Κάνουμε το πόσα χρόνια ζεις σε αυτή τη ζωή.
1: Ναι, ισχύει δηλαδή, και αυτό.
0: Το θέμα είναι να περάσεις τα 90. Αν περάσεις τα 90, αισθάνεσαι ελεύθερος. Ενώ στα 75-80 θα αρχίσεις και αγχώνεσαι. Είναι ο άλλος, 92 χρονών, ένας παππούς, λέει στον γιατρό, του λέει κάτι χάπια. Του λέει αυτά θα τα παίρνω εφόρου ζωής. Σου λέω, απελευθερώνεσαι μετά τα 90. Δεν σκέπτεσαι τίποτα.
2: Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsque
0: j'ai... Σωστά. Και μετά όλοι οι άλλοι φωνάζουν, πού είσαι μπαμπά, παπά ούτε.

0: 8 και 52, καλημέρα σας. Και αυτή τη εβδομάδα και αυτή τη σεζόν το νούμερο 1 breakfast θα φέρουμε τον Μιχάλη και η εταιρεία ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων Δημητρακόπουλος σου κάνουν δώρο τα ελαστικά για το αυτοκίνητό σου ανεξαρτήτου διάστασης. Στον δρόμο η ασφάλεια όπως ξέρετε είναι θέμα επιλογής. Η Δημητρακόπουλος ελαστικά ΑΕ εδώ και δεκαετίες φροντίζει να κινήσετε με σιγουριά. Με πολύ καλές τιμές, με Goodyear, με Continental, με Michelin και όλες τις μεγάλες μάρκες. Μάλιστα, αν θέλεις μπορείς να τα αγοράσεις με 8 άτοκες δόσεις. Okay. Τα καταστήματα της εταιρείας θα τα βρείτε στον Άγιο Στέφανο, στον Πειραιά και στον Χαλάνδρη. Την Παρασκευή μας έρχεται άλλη μια κλήρωση. Έρχεται 4 ελαστικά της Goodyear. Θα είναι σε σένα. Στείλε μου μήνυμα στο Viber.
1: 69 31 952 952.
0: Θα γράψεις Δημητρακόπουλος, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Την

0: Radio DJ.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
3: Έως 2,25% αποταμιευτικό. Αυτό θα πει επιτόκιο.
4: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των ντόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
5: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
6: Ήξερα, θα το ψάξω.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θέλεις αυτοκίνητο για να μην ψάχνεις? Εντζή Χανιαδάκης, Ιερά Οδός 131 Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαδάκης.
9: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
10: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
11: Euphoria!
10: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
12: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
13: Χθες έκατσα να δω Premier
14: City United.
13: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
14: Με δουλεύεις?
13: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
14: Δεν είδα κάτι στα social.
13: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
14: Πόσταρες κάτι?
13: Εννοείται πόσταρα. Social.
15: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λεμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
18: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Άνιμα presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
17: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
0: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πυροτεχνουργοί και πυροσβεστικοί βρίσκονται στην Αχαρών στον Άγιο Παντελεήμονα για την εξουδετέρωση της χειροβομβίδας που πέταξαν άγνωστοι σε καφετέρια της περιοχής. Η περιοχή έχει αποκλειστεί. Το κατάστημα είχε δεχθεί και πάλι χειροβομβίδα το Σεπτέμβριο. Κυβερνητικό κλιμάκιο κατεβαίνει στην Κρήτη που βούλιαξε από τις βροχές. Στις 6 το απόγευμα στη συμβολή των οδών Πειραιός Κέρμου η μεγάλη φιέστα της Νέας Δημοκρατίας για τα 52η γενέθλια του κόμματος. Στην Αθήνα αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Τετάρτη το ραντεβού του με τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. 34 χρόνια εγκάμου βίου γιόρτασε το ζεύγος Ομπάμα. Εξακολουθώ να είμαι ο πιο τυχερός άντρας στον κόσμο, έγραψε στο Instagram ο Μπαράκ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
17: Αθήνα, ο καιρός.
0: Έθριος με 25 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
17: DJ. Η ώρα είναι 9.
11: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: This is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Ωραία, ωραία, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Να πάμε Αντικειωδό, θέλετε?
1: Να πάμε, βεβαίως.
0: Πάμε Αντικειωδό, παρακαλώ. Ναι.
2: Καλημέρα σας και πάλι. Καλημέρα και πάλι από την Αντικειωδό. Καθυστερεί στο ρεύμα του αεροδρόμιο άνω των 45 λεπτών από περιφερειακή Γάλεως και Φυσίας. Το ρεύμα προς Ελευσίνα τώρα, 25 με 30 λεπτά είναι από το Κόμβο Μαραθώνος ως Κόμβο Κηφισίας και 20-25 λεπτά από το Κόμβο Αγίας Παρασκευής επίσης Κόμβο Κηφισίας.
0: Πολύ ωραία. Άλλο.
3: Κίνηση έχει Αχαρνών από τον Άγιο Ελευθέριο προς τα κάτω Πατήσια, η λεωφόρος Συγκρού από το Άλσος της Νέας Μύρνης. Κίνηση έχει και η Πατησίων από την πλατεία Κολιάτσου προς Αθήνα, η κάθοδος της Κηφισού στη Νέα Κηφισιά και από τη Νέα Φιλαδέλφια έως τα Κτέλ, επίσης και η άνοδος της Κηφισού αρχή κίνηση από την, από την Ιερά Οδό και τέλος κίνηση έχει παραλιακή προς Πειραιά από το Παλαιό Φάλερο προς το λιμάνι. Για τα μηνύματά σας στο Viber 69-31-952-952.
0: Πολύ ωραία, Μάνος Χατζηδάκης, χρηματιστήριο, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας, εμείς υποχωρήσαμε την Παρασκευή. 1,24% έχασε ο γενικός δείκτης, 2.636 μονάδες. Ο τζίρος ιδιαίτερα υψηλός, στα 502 εκατομμύρια. Δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση που ο τζίρος ξεπερνάει το μισό δις. 0,49, 0,73 και 1,19 κέρδισε ο Wall Street το βράδυ της Παρασκευής, στο συν 1,17 η Γερμανία. Στο συν 2,12 το Τόκιο το πρωί, στο συν 0,15 το Hong Kong, 1,12 το δολάριο σε σχέση με το ευρώ και αυτή είναι μια ενίσχυση που έχουμε αρκετό καιρό να τη δούμε. Πετρέλαιο πεισματικά πάνω από τα 100, στο 101,54 αυτή τη στιγμή, 4.165 δολάρια για το χρυσό. Ξυπνή.

0: Μπαμ, 8 λεπτά μετά τις 9, καλημέρα Δευτέρα. Σήμερα καλή εβδομάδα και επειδή φάγατε κρέατα, μακαρονάδες, μπύρες, κρασιά όλο το Σαββατοκύριακο, κάτι πρέπει να κάνεις. Παρακαλώ πολύ, για μαζευτείτε. Τι θα πάτε, καμιά σαλάτα, δροσερά φρούτα κτλ. Δεν θες κάτι άλλο, γι' αυτό έχει σημασία να ξέρεις από πού θα πάρεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Γιατί το θέμα δεν είναι να τα πετύχεις μία φορά, είναι ωραία, να τα πετυχαίνεις κάθε φορά καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά, όπου έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με full εγγύηση. Έτσι. Τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Έλα μωρέ, είναι δυνατό. Ξέρεις που θα τα βρεις. Μόνο στα Lidl. 8 λεπτά μετά τις 9. Ναι. Κάπου είχα βρει το πρωί, όπως έτσι ψιλοχάζευε την πίνα από το καφέ μας.
1: Ναι.
0: Όταν ανάβει το λαμπάκι.
1: Ναι.
2: Α, τι γίνεται.
0: Στο αυτοκίνητο.
1: Ναι,
0: σταμάτησε. Και έλεγε, ρε παιδί μου, ξέρω σε πιο καινούριο ή παλιό αυτοκίνητο υπάρχει ένα ειδικό σύστημα ηλεκτρονικό, ναι, και στα νεότερα που μετράει τη στάθμη του καυσίμου και προειδοποιεί τον οδηγό ανάβοντας το σχετικό λαμπάκι όταν η στάθμη πέσει κάτω από ένα όριο.
1: Ναι.
0: Στην ερώτηση πόσα χιλιόμετρα μπορώ να διανύσω, αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και σίγουρα εάν ανάψει το λαμπάκι και είμαστε μακριά από ένα πρατήριο καυσίμων, θα πρέπει να αλλάξουμε τους ρυθμούς οδήγησης. Όπου έχει κάτι φορά, βάζουμε νεκρά.
1: Ναι, σωστά.
0: Για να φτάσουμε στο Βυζνάδικο. Είδα αλλιώς, σε βλέπω
1: να
0: βγάζεις πόδι έξω, μπούτι και να κάνεις. Να λες πάμε πιο κάτω, έτσι.
1: Τέλεια.
0: Σαν κανόνας πάντως και ανάλογα με το αυτοκίνητο, θα πρέπει να υπολογίσετε ότι με το λαμπάκι αναμένο μπορείτε να διανύσετε 50, 60, άντε 70 χιλιόμετρα. Μπορεί να είναι και πολλά. Είναι άλλοι που λένε 100-130, δεν νομίζω. Εντάξει, είναι και θέμα αυτοκινήτου και πόσο μεγάλο είναι και. Εν πάση περιπτώσει, άρα 60.
2: Ναι,
0: εκεί. Πρόσεξε. Τόπα.

0: Dai, dai, δύο ωραία. Ελάτε παρακαλώ να το υπενθυμίσω. DJ Traveler live on tour. Ο 95,2 άνθες DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εκεί θα δεις το εκπληκτικό The Monolith Show με τον David Guetta. Το δώρο περιλαμβάνει εισιτήρια για το φεστιβάλ, θα ταξιδέψεις με την Bliss, την business class της Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδα στο Amsterdam. Λοιπόν, στείλε μου μήνυμα στο Viber
1: 6931952952.
0: Θα γράψεις φεστιβάλ, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Φεστιβάλ, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Πλησιάζουμε στις 8.30 το πρωί. Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το φεστιβάλ γίνεται στο Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ. Με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr. Φεύγετε Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, φτάνετε εκεί. Θα περάσετε από τα Red Lights το βράδυ. Την άλλη μέρα Σάββατο, The Monolith Show. Και επιστρέφετε Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Σου έβγαλα το πρόγραμμα κανονικά και με τα 500 ευρώ
2: πολύ ναι. Καλά.
0: Που άμα αρχίσεις και τρως, ας πούμε, τζίρου, αυτό, γύρους και τέτοια που είναι φτηνά, σου μένει να κάνεις και τις επισκέψεις σου στα Red Lights.
1: Βέβαια.
2: Ωραία.
0: Να κάνεις μια μπούκα.
2: Βέβαια.
0: Το 500 εγώ το βγαλα. Θα δώσω το 500, το υπολόγισα.
1: Μπράβο, Μιχάλη.
0: Τέλεια. Όπως πάντα, ο Γιώργος Παρίς θα δελτία ειδήσεων και τα ρεπορτάζ. Ο Μάνος Χατζηδάκης μας λέει για τα χρηματιστήρια. Η Ελένη Καρποτίνη είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακίου επίσης είναι εδώ. Από το Μύρονα, Γιώργος Καδάς.
3: Από άλλο πλανήτη, Μιχάλη Σαουμ.
4: Αυτά και σου παρουσιάζω τον Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος έλειωσε στη γυμναστική.
0: Ο Γιώργος.
4: Έτσι, να το, να εδώ, με ψόφισε δήλωση.
0: Έλα καλό, ο άλλος γυμναστική δίπλα του, αυτός κοίταγε. Έλα ρε.
4: Ο Μπεν Άφλεξ προξενιώνει με τη Σακύρα. Τι γίνεται εδώ, μήπως μαζί.
0: Πάει γυρεύοντας αυτή.
4: Ναι.
0: Ο Μπεν Άφλεξ δεν κάθεται με μία, βαριέται.
4: Ναι, δεν θέλει. Η Ναόμι Κάμπελ δεν αντέχει τα μικρόβια, σκούπισε με αντισηπτικό ποδήλατο, λέει, πριν το καβαλήσει στο Παρίσι.
0: Καλά έκανε.
4: Εγώ πλένω τα πιάτα, εκείνος θα σκουπίζει. Η Κέιτ Μίντελτον για τις δουλειές του σπιτιού που μοιράζεται με τον πρίγκιπα Βίλιαμ.
0: Κέιτ, εντάξει όλα αυτά. Μάζεψε λίγο, είσαι Βασίλισσα. Μάζεψε το λίγα κι αυτό.
1: Βέβαια.
0: Μην ξεχνάτε ότι.
1: Ναι.
0: Το παράδειγμα ήταν η Ελισάβετ, δεν έλεγε τέτοια. Μαζευτείτε. Παρακαλώ. Πάμε πιο κάτω.
4: Την Εθνική Ελλάδος επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός.
0: Μάλιστα.
4: Εκπλήσατε πολλούς, λέει, αλλά όχι τους εαυτούς σας.
0: Ναι, αλλά δεν κερδίσαμε.
4: Όχι.
0: Άμα δεν είχε πάει, θα είχαμε ρίξει καλό να γκολ. Έλα τώρα.
4: Ο Σπύρος Μπιμπίλης.
0: Δεν μπορώ.
4: Δεν μπορώ.
0: Άλλο.
4: Πάλι εδώ, ναι. Εδώ η Ραμόνα Βλαντή, να σου πω.
0: Ποια?
4: Η Ραμόνα Βλαντή. Ναι, να σου πω. Έχω ρεπό σήμερα, λέει. Δεν μπορώ να θυμηθώ δύο ή τρεις καλό ντυμένες, λέει, Ελληνίδες.
0: Μάλιστα.
4: Η Ιωάννα Τούνη, να σου πω. Είμαι μαμά, έχω εταιρεία, αγοράζω ακίνητα, ασχολούμαι με το real estate. Είμαι διαφημίστρια, αλλά δεν δουλεύω.
0: Όπως λένε οι άλλοι. Μάστε. Τι έχουμε εδώ, συνεχίζεται εκεί πέρα τα του Κολονακίου. Εδώ αυτή δεν κάνει τίποτα. Καταρχήν έχει ζάρε στα γόνατα. Έλα.
4: Εβελή, πάμε πιο κάτω.
0: Εδώ, μάλιστα.
4: Εκεί, εδώ.
0: Τι είναι αυτό?
4: Α, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Παριζιάνο λέει.
0: Δεν κατάλαβα.
4: De cargo. Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
0: Λοιπόν, τα σώνα.
4: Εκεί.
0: Όπου όλα άσχημα.
4: Όλα κακά, ναι. Εστεμένη νομικός σε catwalk αλληλεγγύης. Πάρα πολύ ωραία.
0: Αναπληρωματική.
4: Ναι. Αναπληρωματική.
0: Δεν βγήκε πρώτη.
1: Βρέμι πάλι.
0: Θα μάθετε να διαβάζετε, ρε. Γιατί να μιλάμε για την αναπληρωματική και να μην μιλήσουμε για αυτή που κέρδισε?
4: Γιατί δεν πήγε αυτή που κέρδισε. Πήγε η άλλη, ρε Μιχάλη.
0: Τι εννοείς πήγε?
4: Πήγε η άλλη μάλλον στην εκδήλωση αυτή, δεν πήγε η πρώτη.
0: Α.
1: Ναι.
4: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Δεν ράντζες.

0: never going home tonight. Είναι η Αγία 20. Καλημέρα. Καταρχήν, αν θέλετε να μου τηλεφωνήσετε για να βρω τι δουλειά κάνετε. 2-10-61-46-997. Θα σας κάνω ερωτήσεις, θα μου απαντάτε ειλικρινά. Και αν καταφέρω και βρω τι δουλειά κάνετε, θα είστε εσείς που θα κερδίσετε. Και τι θα κερδίσετε? Η εταιρεία Fine Sparkles Jewelry, μέσα από τις συλλογές κομισμάτων από Ασίμι, 925, συνδυάζει την πολυτέλεια και τη σύγχρονη αισθητική. Θα πάρεις ένα κόσμημα. Είτε για σένα, είτε για τη σύζυγό, είτε ό,τι θέλεις, για τη φίλη σου κτλ. Κοσμήματα σημαίνια και επίχρυσα που μπορούν να συνοδεύουν κάθε στιγμή μας, αλλά και να δοθούν ως ένα ξεχωριστό δώρο αξίας σε αγαπημένα πρόσωπα. Βιαστείτε, γιατί τα μέλη λαμβάνουν πρόσκληση για το επαιτειακό event της Fine Sparkles, ένα πάρτι αφιερωμένο σε όλους όσους δείχνουν την προτίμησή τους σε αυτό το brand. Okay. Λοιπόν, μπορείς να μπεις στο Fine Sparkles Jewelry, μία λέξη. Fine Sparkles Jewelry.gr.
1: Τι ωραία!
0: Μάστε. Okay. Δεν παίζω τώρα, παίζω μετά.
1: Μετά.
0: Ωραία. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να το απαντήσετε, να το καταλάβετε, κορίτσια.
2: Τι?
0: Γιατί φωνάζετε?
2: Γιατί φωνάζουμε?
0: Όχι, όταν γίνεται η μάχη.
2: Ναι,
0: γιατί?
2: Ναι.
0: Το 90% δηλώνει ότι τον γυναίκο φωνάζει, λέει, την ώρα της κορύφωσης. Γιατί?
1: Γιατί, ρε παιδιά?
0: Έλα, παιδιά, ανοιχτά παράθυρα, μας ακούνε από απέναντι.
2: Σωστά, έχεις δίκιο.
0: Το 87% δήλωσε ότι ανεξάρτητα από την ολοκλήρωση κάνει φασαρία την ώρα του σεξ, προκειμένου να τονώσει, λέει, την αυτοπεποίθηση του παρτενέρ.
2: Βέβαια.
0: Δεν μου λέει τίποτα.
2: Όχι.
0: Δεν νομίζω.
2: Μάλιστα.
0: Το 66% από εσάς αναστενάζει προκειμένου να βοηθήσει, λέει, το σύντροφο για όλο ένα.
2: Ναι.
0: Δεν είναι.
2: Ούτε αυτό.
0: Τίποτα. Το 25% των γυναικών αναστενάζει από συνήθεια βαρεμάρα ή κούραση.
2: Αυτό ναι. Βαριόμαστε.
0: Τι οδηγεί, λέει, όμως τις γυναίκες να προσποιούνται τέτοιου είδους ειδονή με φωνές κτλ. Το 92% είπε, ρε παιδιά, το κάνω γι' αυτό να.
2: Ναι, ωραία.
0: Ναι, αλλά είναι ψεύτικο. Όλοι το ξέρουμε ότι είναι ψεύτικο.
2: Εντάξει.
0: Κορίτσια, θέλετε να πιστέψουμε ότι η έντασή σας, για να μην το πω αλλιώς, είναι πραγματική?
1: Ναι.
0: Ψιθέρισή μου στα αυτή,
2: ναι,
0: και ενημέρωσέ μου ότι έρχεσαι. Αυτό θα το πιστέψω.
1: Okay.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Το έρχεσαι στα αγγλικά, ξέρεις πώς λέγεται?
2: Come.
0: Όχι, για να συνοηθούμε. Τι φωνάζεις, έρχομαι. Που εδώ είσαι.

0: Call on me. Και όντως με καλέσατε 9:25 και παρακαλώ, ποιος είναι, ναι.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, ποια είστε?
1: Είμαι Ζωή.
0: Τι γίνεται, Ζωή, όλα καλά?
1: Όλα μια χαρά.
0: Πρέπει να βρω εγώ τώρα τι δουλειά κάνεις, έτσι?
1: Ναι.
0: Α, για πάντα
2: ξεκινήσα.
0: Ναι,
2: ναι.
0: Είχε αυτό το pop, ναι, και πέταμα του μαλλιού.
1: Και το χέρι.
0: Α, εντάξει, μπαρβούμαν είναι.
2: Μπαρβούμαν είναι.
0: Τι κάνεις, όλα καλά?
1: Όλα μια χαρά, υπέροχα.
0: Μάλιστα. Α, πρέπει να αρχίσουμε. Είναι καθημερινή εργασία. Δουλεύεις, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Ωραία. Είναι καθημερινή εργασία?
1: Ναι.
0: Δηλαδή?
1: Τερθημέρι.
0: Α, Δευτέρα Παρασκευή.
2: Μια χαρά, τερθημέρι. Ωραία.
0: Οκ, φυσιολογική. Τι είναι, είναι δική σου επιχείρηση?
1: Όχι.
0: Ποιανού είναι, ξέρεις?
1: Πολλών ανθρώπων.
0: Τι είναι?
1: Πολλών ανθρώπων.
2: Πολλών ανθρώπων.
1: Ομίλων, εξωτερικών.
3: Πολυεθνική.
0: Είναι πολυεθνική?
1: Όχι ακριβώς.
2: Δεν είναι πολυεθνική.
0: Άρα είναι κάτι παράγωνιση. Τα προϊόντα είναι για Ελλάδα ή είναι και για έξω? Αυτά που παράγει, δεν ξέρω.
1: Μπορούν και έξω.
0: Ναι.
1: Ναι, αμέ.
2: Μπορούν και έξω.
0: Μα, υπάρχουν αποθήκες, συσκευασία?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Αλλά τι?
1: Δεν υπάρχουν τέτοια. Δεν υπάρχουν προϊόντα που μπορούν να τα στείλεις κάπου. Είναι αλλά λίγο έτσι.
0: Ω, μη μου εξηγείς,
1: ναι.
0: Μη μαρτυρηθείς. Δεν ξέρω τι, αλλά. Πες μου κάτι. Υπάρχει μια, ωραία, το γραφείο σε ποια περιοχή είναι?
1: Το δικό μου, το συγκεκριμένο, είναι στο Κέντρο.
2: Α, Κέντρο δουλεύεις.
0: Έχει και αλλού γραφεία?
1: Παντού. Πολλά.
0: Τι πολλά?
1: Γραφεία, πολλά.
2: Ναι. Πολλά γραφεία.
1: Ναι.
0: Πάει καλά το μαγαζί?
1: Να χαρά.
2: Α, πάει καλά. Τι έγινε, ρε παιδιά?
1: Δεν θα πεθάνει ποτέ αυτό το επάγγελμα.
0: Δεν θα πεθάνει ποτέ?
1: Ποτέ.
0: Πού είναι σε ελληνικά ταχυδρομεία?
1: Αυτό πέθανε.
0: Αυτό πέθανε. Αυτό πέθανε. Έχεις δίκιο, ναι.
1: Ναι. Είναι μέρος της ζωής μας. Καθημερινότητας μας.
3: Μέρος της ζωής μας.
2: Μέρος της ζωής μας.
0: Τι είναι, πώς το λένε.
1: Δεν μπορούμε χωρίς αυτό πλέον.
0: Δεν μπορούμε χωρίς γκόμενες. Δεν κάνουμε τώρα.
1: Και για τις γκόμενες κάτι θέλεις.
0: Ρε εσύ δουλεύεις σε τράπεζα?
1: Έτσι.
2: Μα ρε παιδιά, τι εύκολο.
0: Εύκολο ήταν. Αλλά και εσύ κέρδισες το κόσμημα από την Fine Sparks Jewelry.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μην εκεί Ζωή, thank you. Τι καλό. Καλέ. Μισελ Μπουμπλέ. Σουέι. Τώρα που έπρεπε να το είχα καταλάβει την πρώτη.

0: Radio DJ.
1: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λεμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα αλλαντικά Creta Farms αλλά και κρασιά Λαζαρίδη. Γαλαξία.
2: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Tullis Motors ΑΕ.
5: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
4: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
5: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
4: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
7: Άνθρωποι των Ιωαννίνων, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρετε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, σιροπιαστά, βατραχοπόδαρα, τον Αλή Πασά, όλη τη βροχή και καλή διάθεση. Βασικά, και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής πολύ καλύτερα τώρα. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 στο Cesaria Events Hall. Προπόληση more.com και βιβλιοπωλείο Πρόκος. Χορηγός επικοινωνίας Radio DJ 89,6.
8: Φωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας. Θυμηθείτε και απαντήστε.
9: Μόνο DJ.
10: Μόνο DJ.
8: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
11: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
12: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
11: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
13: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
12: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
11: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
14: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
15: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
16: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
17: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιτamine D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
19: Sea Student Hot Takes.
20: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
21: Μάθημα
9: μας στις 9, σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
20: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
21: My name's Lindsay, I'm from LA, and like I'm on holidays in Greece, and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that, but he's super cool, and like I want to take him back to the US with me to LA, and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing. If he comes there.
22: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη 95,2 Athens DJ.

0: Τα ζώδια παρακαλώ.
1: Κριός, ασχοληθείτε τώρα με το σπίτι και την οικογένειά σας και όχι μόνο με τις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις. 8. Ταύρος, θα πρέπει να φανείτε πιο επιφυλακτικοί απέναντι σε κάποια επαγγελματική πρόταση που θα σας κάνουν. 7. Δίδυμοι, εμπιστευτείτε σήμερα την κρίση σας και δείξτε ταπεινότητα σε κολακευτικά σχόλια. 8. Καρκίνος, αποφύγετε να φορτιστείτε ψυχολογικά και δείξτε ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση. 7. Λέων, μην υπερεκτιμάτε τις οικονομικές σας δυνατότητες. 8. Παρθένος, σήμερα έχετε τη δυνατότητα να αναγνωρίσετε τις πραγματικές κρυμμένες ευκαιρίες. 9. Ζυγός, η σημερινή μέρα θα σας αναγκάσει να κάνετε μια σοβαρή συζήτηση με τον άνθρωπό σας. 7. Σκορπιός, μην εμπιστεύεστε τους άλλους σήμερα και φανείτε πιο προσεκτικοί στα λόγια σας και τις υποσχέσεις σας. 7. Τοξότης, επαφές και διαπραγματεύσεις ευνοούνται σήμερα. 10. Εγώκερος, μην παρασύρεστε από άτομα που επιδεικνύουν τάχα τις ικανότητές τους. 7. Υδροχός, μια πολύ σημαντική μέρα για εσάς όπου θα έχετε την ευκαιρία να χτίσετε μια ιδιαίτερη σχέση ή γνωριμία. 10. Και τέλος οι ηχθείες, μια αποκαλυπτική συζήτηση θα σας φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη στο μέλλον. 9.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Τέλος είναι σήμερα, Μιχάλη μου, και αύριο στις 7.
0: Άρα αρχίζει πάλι το
1: ναι.
0: Κρατάγαμε στιγμιότητα, να φύγει το βίντεο παρακαλώ. Μαριέτα.
2: Ναι.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά.

0: Ευχαριστώ.
1: Είχε εδώ ένα μήνυμα, λέει, τηλεφώνησε στην ονά της κόρης μου, τη Μαρία, τα γενέθλια σήμερα προχθές, πήρε λέει, και το πτυχίο της στο πανεπιστήμιο, λέει ο Γιάννης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι πτυχίο πήρες?
0: Δημόσια διοίκηση στο ανοιχτό πανεπιστήμιο.
1: Δημόσια διοίκηση. Θα κάθεσαι εκεί, θα σκρολάρεις το κινητό σου. Μια χαρά, darling. Συγχαρητήρια. Σε καλή επιτυχία. Και χρόνια πολλά. Bye bye.
2: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, γυναικάκι του. Τι κάνεις? Σας παρακαλώ. Και τον μπαρμπουνάκι του και τέτοια. Έχεις γενέθλια. Εντάξει.
2: Έχω γενέθλια, η άτιμη.
1: Σε παρακαλώ πολύ, μου λέει, να καλέσετε τη Γεωργία που έχει γενέθλια σήμερα και είναι το γυναικάκι μου.
2: Ξεφτύλα.
1: Καθόλου ξεφτύλα, σε παρακαλώ. Στη σοβαρότερη εκπομπή. Εγώ και το CNN, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χρόνια πολλά, λέει μπαρμπουνάκι μου, ο Βαγγέλης.
3: Α, Βαγγέλης.
1: Καλημέρα, darling. Κάνει σκοπιά στην πύλη και κρατάει κινητό. Και πώς θα μιλήσουμε? Σιγά μην απαντήσει. Οπ, καλημέρα, Σάκη.
4: Γεια σας.
1: Στη σκοπιά είσαι?
4: Ναι, ποιος?
1: Δεν φταίω εγώ, η γυναίκα σου. 95,2 άθλης DJ. Μα Μιχάλης Αουσόπης από το ραδιόφωνο. Κάνε ότι δεν μ' ακούς. Ήρθε ένα μήνυμα, δεν αν μπορείτε, λέει, πάρτε τον Αντρούλη μου, το Σάκη που κάνει σκοπιά στην πύλη και να του πείτε καλημέρα και ότι μου λείπει πολύ και περιμένουμε ανυπομονησία να βρεθούμε σε λίγες μέρες, λέει η Λαμπρινή. Δεν μου λες κάτι?
4: Ευχαριστώ, που... ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σε ποιο σώμα υπηρετείς?
4: Πυροβολικό.
1: Για πάμε. Προσοχή, αγόρι μου.
4: Πάντα, πάντα.
1: Τα μάτια ανοιχτά. Bye.
5: Έλε, πού πας εσύ τέτοια ώρα?
1: Για ελάτε να δούμε, να με ενημερώσετε πού είστε.
6: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποιος?
6: Θανάσης.
1: Θανάση, πού βρίσκεσαι, Θανάση?
6: Νέα Χαλκιδόνα.
1: Νέα Χαλκιδόνα. Και πας προς τα πού, είσαι στο αυτοκίνητο
6: μέσα? Μεταμόρφωση.
1: Πας μετα... Α, δεν είναι και πολύ μακριά.
6: Όχι.
1: Μάλιστα, ωραία. Τι έκανες χθες, πήγες πουθενά?
6: Ήμουν ψιλοκρυωμένος, όχι σπίτι, Σαββατοκύριακο.
1: Σαββατοκύριακο μέσα, ρε παιδί μου.
6: Ναι, δεν είχα αρπάξει άσχημα.
1: Ναι. Έκανες και πυρετό και τέτοια.
6: Ναι.
5: Και βγαίνει σήμερα να τους κολλήσει όλους.
3: Μακριά.
6: Από την Παρασκευή ήμουν.
1: Από την Παρασκευή.
5: Κλείστο να Μιχάλη, να μας κολλήσει.
1: Όχι, ένα στον άνθρωπο, ρε.
5: Ξεκινάμε και τώρα να κάνουμε και το αντιγρυπτικό.
1: Ποιο αντιγρυπτικό?
5: Ξεκίνησε το
3: εμβόλιο, λέει.
1: Εσύ καλά,
6: πάμε. Ποια εμβόλια, μωρέ.
1: Έλα, ρε, πες τα, ρε, αδερφέ. Πες τα, πες τα.
6: Ποια εμβόλια. Άλλα θα έφυγε.
1: Έτσι. Συγγνώμη, τούτη εδώ είναι, δώσ' τους νοσοκομείο, δώσ' τους να πεθάνουν. Περιμένουμε.
6: Φοβητσιάριδες.
1: Τι λες?
6: Φοβητσιάριδες.
1: Ναι,
5: σε είδαμε και σένα το Σαββατοκύριακο μέσα καθόσουνα.
6: Εντάξει. Πέρασε καλά μεσοβδόμαδα.
1: Α, ωραία. Μια καλά. Εντάξει, γι' αυτό κόλλησε.
6: Ναι.
1: Πέρασε καλά. Λοιπόν, κοίταξε, σου δίνω και τον καφέ για ένα μήνα. Κάθε μέρα ένας καφές στα Starbucks περιμένει εντελώς δωρεάν, οκ?
6: Οκ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Περαστικά. Οκτώβριο, αρχίζω και, τρελαίνομαι. Δεν θέλω χειμώνα, ρε. Ο Οκτώβριο είναι ο χειρότερος μήνας και για εσάς τις γυναίκες. Τα αγκούρια μαραίνουν, τα καρύδια πέφτουν, τα πουλιά μεταναστεύουν.
3: Πόπο.
1: Ντροπή. Εγώ, ο χειρότερος μήνας σας. Βλέπεις, 45 λεπτά καθυστέρηση στην Αττική Οδό.
5: Είναι
1: απλό το πράγμα. Δηλαδή, βγαίνουν Παρασκευές από την Κυριακή, γουγού τρώνε, κάνουν ράνουν, πίνουν. Μετά τη Δευτέρα πάνε να πάνε στη δουλειά. Και πάνε όλοι μαζί και βγαίνουν όλοι μαζί και γίνεται μπλοκάρισμα. Αυτές είναι από τις αηδίες που γίνονται.
3: Εντάξει,
1: την άλλη την αηδία.
5: Τι?
1: Που πάτε στο εστιατόριο και κάποια στιγμή κάποιος τη ρωτάει τη σερβιτόρα να σε πληρώσουμε. Δηλαδή τι περίμενε να σου πει, όχι, άφησε να τα πληρώσω εγώ. Τι ρωτάς? Με συγχωρείς.

0: είπα και δίνετε 450 ευρώ για προϊόντα περιποίηση προσώπου.
1: Ναι.
0: Και σε μένα μου φέρνει ένα σαμπουάν από το σούπερ μάρκετ και το βρήκε σε προσφορά.
1: Και πολύ σου είναι. Καταρχήν θέλουμε να μα στέλνετε λουλούδια.
0: Εντάξει, okay.
1: Ναι.
0: Α, περιμένετε, 14 Φεβρουαρίου.
1: Μόνο τότε. Όχι, μόνο
0: τότε είμαστε υποχρεωμένοι. Τι να κάνουμε. Έχουμε
1: όχι.
0: Βάλει τα κινητά να χτυπάνε, τα κομπιούτερ μα ενημερώνουν.
1: Όχι. Θέλει πιο συχνά το κάνετε. Να μα στέλνετε στη δουλειά.
0: Ναι,
1: στο σπίτι να μα υποδέχεστε με μια ανθοδέσμη.
0: Γιατί τι είμαι, ο μπάτλερ σου. Άντε ρε,
1: σημασία, είναι ρομαντικό όλο αυτό.
0: Εσύ να μου τα κάνει αυτά.
1: Λοιπόν, να μου πάρει το αμάξι, να μου το πλύνει, χωρίς να με ρωτήσει. Γιατί, γιατί βαριέστε. Όχι, θα πα το κάνει.
0: Δεν το θέλει αυτό, θα ανακαλύψω τα γρατζουνίσματα που έχει κάνει.
1: Δεν πειράζει.
0: Και μου τα έχει κρύψει.
1: Θα βάλει αυτή την κρεμούλα, τη μαγική.
0: Ναι, ναι, δεν υπάρχει κρεμούλα.
1: Γιατί.
0: Μπαίνει μέσα και στο ξαναβάφουν και πληρώνει. Άστα τι κρεμούλε και αυτά.
1: Λοιπόν, συνεχίζω. Και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια γυναίκα. Να μου απαγγείλει ποιήση. Γιατί, Μιχάλη, δεν καταλαβαίνω το γέλιο.
0: Τι εννοεί.
1: Τι εννοώ. Εννοώ ότι θέλω να μου πει κάτι ρομαντικό, να μου πει ένα καβάφι, ένα καριωτάκι, ένα κάτι.
0: Απόψε, σήμερα και χθες, όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απ' έξω. Παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάτε έξω. Πώς το θυμήθηκα.
1: Ποιο ιερό ζώο αντιστοιχεί στη μέρα που γεννήθηκες?
0: Τι εννοείς?
1: Λοιπόν, τι μέρα γεννήθηκες?
0: Εγώ, Τετάρτη, τη χειρότερη μέρα. Τετάρτη. Το ποια μέρα έχεις γεννηθεί δεν έχει να κάνει μόνο τώρα. Έχει να κάνει όλα έχουν να κάνουν με το πόσα χρόνια ζεις σε αυτή τη ζωή.
1: Ναι, ισχύει
0: δηλαδή,
1: αυτό.
0: Το θέμα είναι να περάσεις τα 90. Αν περάσεις τα 90, αισθάνεσαι ελεύθερος. Δηλαδή, ενώ στα 75-80 αρχίζεις για αγώνες. Είναι ο άλλος, 92 χρονών, ένας παππούς, λέει στον γιατρό του, λέει κάτι χάπια. Του λέει αυτά θα τα παίρνω εφόρου ζωής. Σου λέω, απελευθερώνεσαι μετά τα 90. Δεν σκέφτεσαι τίποτα. Κάπου είχα βρει το πρωί, όπως έτσι ψιλοχάζευε την ώρα που πίναμε το καφέ μας, όταν ανάβει το λαμπάκι.
1: Ναι.
2: Α, τι γίνεται?
0: Στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, ναι, ναι, στο
0: μάξι. Έλεγε, ρε παιδί μου, ξέρω σε πιο καινούριο ή παλιό αυτοκίνητο υπάρχει ένα ειδικό σύστημα ηλεκτρονικό και στα νεότερα που μετράει τη στάθμη του καυσίμου και προειδοποιεί τον οδηγό ανάβοντας το σχετικό λαμπάκι όταν η στάθμη πέσει κάτω από ένα όριο. Στην ερώτηση πόσα χιλιόμετρα μπορώ να διανύσω, αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και σίγουρα εάν ανάψει το λαμπάκι και είμαστε μακριά από ένα πρατήριο καυσίμων, θα πρέπει να αλλάξουμε τους ρυθμούς οδήγησης. Όπου έχει κάτι φορά, βάζουμε νεκρά.
1: Ναι, σωστά.
0: Ναι. Για να φτάσουμε στο Βυζαντινό. Είδα αλλιώς, σε βλέπω
1: να
0: βγάζεις πόδι έξω, μπούτι και να κάνεις. Να λες πάμε πιο κάτω, έτσι.
1: Τέλεια.
0: Σαν κανόνας πάντως και ανάλογα με το αυτοκίνητο, θα πρέπει να υπολογίσετε ότι με το λαμπάκι αναμένο μπορείτε να διανύσετε 50-60, άντε 70 χιλιόμετρα.
2: Α,
0: μπορεί να είναι και πολλά. Είναι άλλοι που λένε 100-130, δεν νομίζω. Εντάξει, είναι και θέμα αυτοκινήτου και
1: ναι,
0: πόσο
1: ναι.
0: Μεγάλο είναι και. Και. Πάση περιπτώσει, άρα 60?
2: Ναι,
0: εκεί. Πρόσφυξε. Τόπα.
2: Τα τελευταία νέα τη Ομπίζ είναι αυτά και σου παρουσιάζω τον Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος έλειωσε στη γυμναστική.
0: Ο Γιώργος.
2: Έτσι, να εδώ, με ψόφισε δήλωση.
0: Έλα καλό, άλλος γυμναστική δίπλα του. Αυτός κοίταγε. Έλα ρε, πάμε πιο κάτω.
2: Την Εθνική Ελλάδος επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός.
0: Μάλιστα.
2: Εκπλήσατε πολλούς, λέει, αλλά όχι τους εαυτούς σας.
0: Ναι, αλλά δεν κερδίσαμε.
2: Όχι.
0: Άμα δεν είχε πάει, θα είχαμε ρίξει καλό να γκολ. Έλα τώρα. Έλα τώρα.
2: Εστεμένη νομικός σε catwalk αλληλεγγύης. Πάρα πολύ ωραία.
0: Αναπληρωματική.
2: Ναι, ναι, ναι. Αναπληρωματική.
0: Δεν βγήκε πρώτη.
1: Πρέπει πάλι.
0: Θα μάθετε να διαβάζετε, ρε. Γιατί να μιλάμε για την αναπληρωματική και να μην μιλήσουμε για αυτή που κέρδισε?
2: Γιατί δεν πήγε αυτή που κέρδισε. Πήγε η άλλη, ρε σε Μιχάλη.
0: Τι εννοεί πήγε?
2: Πήγε η άλλη μάλλον στην εκδήλωση αυτή, δεν πήγε η πρώτη.
0: Α.
2: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Θεράντζε. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να το απαντήσετε, να το καταλάβετε, κορίτσια.
1: Τι?
0: Γιατί φωνάζετε?
1: Όχι, γιατί
0: φωνάζουμε? Όχι, όταν γίνεται η μάχη.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Το 90% δηλώνει ότι τον γυναικό φωνάζει, λέει, την ώρα της κορύφου. Γιατί?
2: Γιατί, ρε παιδιά?
0: Τέλα, με ανοιχτά παράθυρα, μας ακούνε από απέναντι. Το 87% δήλωσε ότι ανεξάρτητα από την ολοκλήρωση κάνει φασαρία την ώρα του σεξ, προκειμένου να τονώσει, λέει, την αυτοπεποίθηση του παρτενέρ.
1: Βέβαια.
0: Δεν μου λέει τίποτα.
1: Όχι.
0: Δεν νομίζω.
1: Μάλιστα.
0: Το 66% από εσάς αναστενάζει προκειμένου να βοηθήσει, λέει, το σύντροφο για όλο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι.
1: Ούτε αυτό.
0: Τίποτα. Το 25% των γυναικών αναστενάζει από συνήθεια βαρεμάρα ή κούραση.
1: Αυτό ναι. Βαριόμαστε.
0: Τι οδηγεί, λέει, όμως τις γυναίκες να προσποιούνται τέτοιου είδους ειδονή με φωνή κτλ. Το 92% είπε, ρε παιδιά, το κάνω γι' αυτό να.
1: Ναι, ωραία.
0: Δεν. Ναι, αλλά είναι ψεύτικο. Όλοι το ξέρουμε ότι είναι ψεύτικο.
1: Εντάξει.
0: Κορίτσια, θέλετε να πιστέψουμε ότι η έντασή σας, για να μην το πω αλλιώς, είναι πραγματική. Ψιθέρισή μου στα αυτή και ενημέρωσέ μου ότι έρχεσαι. Αυτό θα το πιστέψω.

0: Okay.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Mm.
2: Mm. Το έρχεσαι στα αγγλικά, ξέρεις πώς λέγεται.
3: Καμ, καμ.
2: Όχι, για να συνοηθούμε. Τι φωνάζεις, έρχομαι. Πού εδώ είσαι. Καταρχήν, αν θέλετε να μου τηλεφωνήσετε για να βρω τι δουλειά κάνετε. 2-10-61-46-997. Και όντως με καλέσετε 9-25 και παρακαλώ, ποιος είναι, ναι.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Επίσης, ποια είστε.
4: Είμαι Ζωή.
2: Τι γίνεται, Ζωή, όλα καλά.
4: Όλα μια χαρά.
2: Πρέπει να βρω εγώ τώρα τι δουλειά κάνεις, έτσι.
4: Ναι.
2: Α, η απάντηση
0: είναι ναι.
2: Ναι. Είχε αυτό το pop. Ναι. Και πέταμα του μαλλιού.
4: Και το χέρι.
2: Α,
4: κουνιέται.
2: Εντάξει, μπαργούμαν είναι.
0: Μπαργούμαν είναι.
2: Είναι καθημερινή εργασία. Δουλεύεις, έτσι δεν είναι.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία. Είναι καθημερινή εργασία.
4: Ναι. Περθημερή.
2: Α, Δευτέρα Παρασκευή.
0: Μια χαρά περθημερή.
2: Τι είναι, είναι δική σου επιχείρηση.
4: Όχι.
2: Είναι πολυεθνική.
4: Όχι ακριβώς.
0: Α, δεν είναι πολυεθνική.
2: Άρα είναι κάτι παράγονηση. Το γραφείο σε ποια περιοχή είναι.
4: Το δικό μου το συγκεκριμένο είναι στο Κέντρο.
2: Έχει και αλλού γραφεία.
4: Παντού, παντού, παντού. Πολλά, πολλά.
2: Τι πολλά.
4: Γραφεία, πολλά, πολλά.
2: Πάει καλά το μαγαζί.
4: Α, να χαλά. Είναι μέρος της ζωής μας. Καθημερινότητας μας.
3: Μέρος της ζωής μας.
2: Τι είναι, είναι, πώς το λένε.
4: Δεν μπορούμε χωρίς αυτό πλέον.
2: Δεν μπορούμε χωρίς γκόμενες, ναι, καμπλά.
4: Και για τις γκόμενες κάτι θέλεις.
2: Ρε εσύ δουλεύεις σε τράπεζα.
4: Έτσι.
2: Μα...
0: Ρε παιδιά, τι εύκολο.
2: Εύκολο ήτανε. Έχει έρθει η ώρα, η κότα ή τα αυγό. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Επίσης, κυρία μου, ποια είστε εσείς.
4: Σταματία.
2: Μάλιστα, σταματία. Για πάμε σε παρακαλώ. Η κότα ή τα αυγό.
4: Η κότα.
2: Ναι.
0: Ναι,
2: ναι. Καλά είναι. Οκ. Είσαι έτοιμη να συνεχίσουμε.
4: Έτοιμη.
2: Η ερώτηση είναι η ίδια. Η κότα ή τα αυγό.
4: Η κότα.
0: Ναι. Μπράβο.
3: Να δεις.
2: Πάμε
0: στην Τρίτη.
2: Για πες μου, η κότα ή τα αυγό.
4: Η κότα.
2: Έλα ρε.
0: Καλά, τι γίνεται.
2: Συνεχίζουμε εδώ, γλυκιά μου. Η κότα ή τα αυγό.
4: Το αυγό.
2: Ναι. Ναι.
0: Καλέ, μπράβο, καλέ.
3: Να δεις.
0: Πέμπτη.
2: Πέμπτη, η πέμπτη είναι.
0: Ναι, ναι.
5: Είναι τώρα.
2: Η κότα ή τα αυγό.
4: Η κότα.
2: Η κότα. Τα αυγό ήταν. Είσαι περίεργη. Χτύπησες στην αρχή. Στην αρχή χτύπησες τρεις κότες και μπράβο. Οκ, δεν πειράζει. Εντάξει, άλλο την επόμενη φορά. Thank you. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
6: Γεια σας.
2: Γεια. Τι γίνεται.
6: Καλά εσείς.
2: Το μικρό ονοματάκι.
6: Γιάννης.
2: Γεια σου Γιάννη. Πόσο χρονών είσαι ρε Γιάννη. Πόσο χρονών.
6: 10.
2: Wow. Τι θέλει. Η μάνα ή ο μπαμπάς είναι δίπλα. Ποιος είναι.
6: Την Τζέννη και την Εθέλη. Η πιο φανατική ακροατή σας.
2: Thank you. Λοιπόν, συγκέντρωση Γιάννη, η κότα ή τα αυγό.
6: Η κότα.
2: Γιάννη. Το αυγό ήταν. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πολλά φιλιά.
6: Πάμε.
2: Next one. Τώρα τι είναι.
0: Η τελευταία.
2: Η τελευταία είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Η δέκατη έχει μείνει, Μιχάλη.
2: Παρακαλώ.
7: Καλημέρα.
2: Οπ, ποιος.
7: Ο Θοδωρής.
2: Η κότα ή τα αυγό, αγόρι μου.
7: Τα αυγό.
2: Εσύ! Είσαι τυχερός. 200 ευρώ με και μάλιστα είσαι ο τελευταίος που έπαιξε.
7: Ο τελευταίος και ο καλύτερος.
2: 200 ευρώ μετρητά.
8: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
2: Παρακαλώ.
0: Ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη, το φάρμακο για την ακεφιά, τη μαγκουφάνα και την δυσκυλιότητα. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Κάθε μέρα στις 7.
9: That was wonderful.
10: Bravo.
9: I loved that.
10: Oh, it was great.
9: Well, it was pretty good.
10: Well, it wasn't bad.
9: Well, there were parts of it that weren't very good.
10: It could have been a lot better.
9: I didn't really like it.
10: It was pretty terrible.
9: It was bad.
10: It was awful.
9: I was terrible.
8: Radio DJ.
11: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
12: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης, για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά. Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titans Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
1: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
5: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
13: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
14: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
15: Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
16: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. DJ Traveler Live on
17: 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
18: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
17: Amsterdam Music Festival.
18: Δες από κοντά.
17: David Guetta.
18: The Monolith Show.
17: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
18: και 500 ευρώ
17: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
18: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
17: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
16: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
19: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σύσκεψη αυτή την ώρα στο κτίριο της περιφέρειας Κρήτης για τις καταστροφές από την κακοκαιρία. Συγκέντρωση καλλιτεχνών, σωματείων και εργαζομένων στις 11 έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα των επισκέψεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αύριο τον περιμένουμε στην Αθήνα. Με τον ανεξάρτητο βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη θα συναντηθεί στις 12 το μεσημέρι στο γραφείο του στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα ανακοινωθεί μεταγραφή του στο Πασόκ. Ο Φρέντι Μέρκιουρι εξακολουθεί να συγκινεί. Τετράδιο με στίχους τραγουδιών του μοναδικού καλλιτέχνη που λύθηκε σε δημοπρασία για 277.000 λίρες. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
20: Αθήνα, ο καιρός.
19: Έθριος με ως 25 βαθμούς. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
20: Η ώρα είναι 10.
21: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας. Πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο. Θέλω πραγματικά να μάθω. 6931-952-952 ο ρυθμός μας στο Viber. Για να ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας παρέα. Περιμένω μηνύματα και καλημέρες. Είμαι η Ναγία Αποστόλου. Θα είμαι εδώ μέχρι τις 12, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Φυσικά στον 95,2 Athens DJ. Χρόνια πολλά στη Χαριτίνη και στην Kate Winslet που κλείνει τα 51. Υπομονή σε εσάς που είστε στους δρόμους. Πάρα πολύ κίνηση βρήκα εγώ. Χαμηλές ταχύτητες στην Αττική Οδό από Άνω Λιώς και έως Νέο Ηράκλειο υπάρχει τρελό ποτηλιάρισμα. Στη Γέφυρα Μεταμόρφωσης αλλά και στο Πάτημα. Το ίδιο και ο Κηφισός είναι στα κόκκινα από Εγάλιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Η Κηφισία σπιγμένη σε Χαλάνδρη και Ψυχικό ευτυχώς τμηματικά. Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο έχουν κάποια προβληματάκια και η παραλιακή από Νιάρχος προς Πειραιά και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Πάμε και επιτυχίες έρχονται. Play με ένα Ράφα Γκουίντο, Κέσα πρώτα, Jason Derulo, DJ Koja, Μιτσικό.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθε?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
1: Τον ακούω από το smartphone.
3: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Swims και Bad Dreams εδώ στο 95,2 Athens DJ, εδώ που ακούτε μόνο επιτυχίες και όπου θα βρίσκεται και η Νάγια Αποστόλου πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τις 12. Και ξέρετε πότε εγώ έχω εφιάλτες και δικτυολεύομαι να κοιμηθώ? Όταν αφήνω εκκρεμότητες ή όταν κάτι χαλάει και δεν ξέρω αν θα καταφέρω να το επισκευάσω. Εκεί μπορώ να το σκέφτομαι όλη νύχτα. Τι θα γίνει, τι θα κάνω και να αγχώνομαι χωρίς λόγο. Λοιπόν, μην αγχώνεστε καθόλου αν η συσκευή σας μείνει στα χέρια. Οι ερασιτεχνισμοί δεν πιάνουν, χρειάζεται σοβαρό σέρβις και θα το βρείτε στο Γερμανό, στον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά και 25% έκπτωση τώρα στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch. Αυτή είναι η Sonic πίσω στον χρόνο, αλλά πάντα ακούγεται πολύ σύγχρονη. Feel so good!

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλημέρα.
2: Τι καλημέρα. Πού το ξέρεις ότι, είναι καλημέρα.
3: Οπα.
1: Για να με πήρε τηλέφωνο, καλή θα είναι.
3: Έτσι.
2: Γεια σου Γρηγόρη. Τέσσερα ελαστικά της Goodyear από την Δημητρακόπουλος ΑΕ και τον Athens DJ είναι δικά σου.
1: Είδες τι ωραία μέρα.
2: Γιώργο.
1: Παρακαλώ, ναι.
2: Έλα, πού είσαι, γιατί έχω δουλειές, βιάζομαι. Πού είσαι τώρα.
1: Κι εγώ στη δουλειά είμαι.
2: Ωραία. Το αυτοκίνητο που το έχεις.
1: Παρκάρι, απ' έξω.
2: Ωραία, έρχομαι να αλλάξουμε τα λάστιχα, τα καινούργια που πήρες.
1: Ω, Μιχάλης είσαι. Έλα, παιχαρά μου.
2: Γιώργο, είσαι ο μεγάλος νικητής 4 ολοκένουργια λάστιχα της Goodyear από την Δημητρακόπουλος ΑΕ και το Breakfast.
1: Okay. Τέλεια, παίρνω άδεια και φεύγω.
2: Ναι, παρά τα τους χέστους μωρό, τα αφήνω.
1: Και το μεροκάματο.
2: Έτσι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρούνε σοφά, σόλο διβάνι,
7: τι κουαλίτα.
8: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
11: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον χοροφυ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
13: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
14: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
15: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
16: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
17: Πάμε σε γραμμή, ναι.
18: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
17: Πολλά γκολ.
18: Γκολ στο βόλεϊ.
17: Ποιο βόλεϊ?
18: Ποιο ματς?
17: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
18: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
17: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: 89,6 Radio DJ. Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Σοδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
1: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
2: Ίασι σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
3: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
2: Το Ίασι σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
3: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμα ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο.
2: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
3: Στο Ίασι Σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασι Σπα. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.

είναι από τα πολύ αγαπημένα μου, πως όχι άλλωστε, μιας και μου αρέσει και η BB Rexha, αλλά και οι Faithless με το φοβερό του τραγούδι στο οποίο βασίστηκε το New Religion. Είστε στο 95,2 Athens DJ, μια υπέροχη Δευτέρα, στην οποία βέβαια κανείς από εμάς δεν ήθελε να σηκωθεί το πρωί να πάει στη δουλειά. Αλλά εντάξει παιδιά, με το που ενεργοποίησε, κάτι μαγικό συμβαίνει και ξεκινάει πολύ ωραία εβδομάδα. Λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο βρέθηκαν στην Αθήνα και πάρα πολλοί stars. Ανάμεσά τους το διάσημο μοντέλο και ηθοποιός Έμιλι Ρατακόφσκι, που έπαιζε και στο Blurred Lines, θυμάστε, του Robin Thicke το βίντεο κλιπ. Εμφανίστηκε στην πρεμιέρα, λέει, μαζί με τον σκηνοθέτη Ρωμέιν Γαβράς, σκηνοθέτης του Sacrifice και γιος του Κώστα Γαβρά, και ο Βενσάν Καζέλ, ο Γάλλος star γνωστός από πολλές ταινίες, από το Μίσος και από το Ocean's 12 και φυσικά πρώην της... Αχ, πώς τη λέγαμε αυτή την όμορφη? Έλα, πω, έπαθε μπλοκή τώρα. Τέλος πάντων, ξέρετε ποιος είναι. Οπότε είχαμε πολλούς stars, δεν τους είδαμε από κοντά δυστυχώς, αλλά τους είδαμε στις ειδήσεις. Τι να κάνεις, κάτι είναι κι αυτό. Αν τους είδατε, στείλτε μήνυμα να μας πείτε. Έλα, Μόνικα Μπελούτσι, τη θυμήθηκα. Benson Moon τώρα.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια και 20-22 ετών και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο. Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και θα τη χάσουμε. Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Και συζητάγαν τα κορίτσια, η γιαγιά κοίτα, λέει, ξέρεις τώρα θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια, τα οποία είναι μέχρι εδώ, που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει, όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Μετά η γιαγιά λέει, καλό παιδί να είναι.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One. In the nighttime.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαβάκης, Ιερά Οδός 131 Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαβάκης.
10: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
11: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
12: Athens DJ.
13: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά.
14: 89,6 Radio DJ.
15: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
16: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Lenor αέρας φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,29. Finish ταμπλέτες Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Zeva Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια διπλάσιο μήκος μόνο 4,32. Και Tena και Libres σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
17: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως

0: 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tullis Motors ΑΕ.
2: 40 χρόνια δίπλα σας. Μαζί προχωράμε.
1: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
2: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
1: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
5: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain to another dimension. Ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Άνιμα presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Συγκέντρωση καλλιτεχνών, σωματείων και εργαζομένων αυτή την ώρα έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένεται η ανακοίνωση της κυβέρνησης για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αδυναμία να πληρώσουν τα κοινόχρηστά τους, δηλώνουν οι ένοικοι των πολυκατοικιών. Σύμφωνα με έρευνα, τα σάρωσε όλα η Σακύρα. Το σόου της Κολομβιανής Σταρ το Σάββατο στη Μαδρίτη έσπασε ρεκόρ τηλεθέασης στις διαδικτυακές μουσικές πλατφόρμες. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: Έθριος με ως 25 βαθμούς. Ακόμα καλύτερος ο καιρός αύριο. Με ήλιο και 27 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία.
0: DJ. Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ είμαστε και πάλι στον μεγάλο της Αθήνας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου με υπέροχη ηλιακάδα εκεί έξω και θερμοκρασία στην οποία μπορείς να επιβιώσεις, ρε παιδί μου. Εγώ έτσι τη λέω. Ούτε σκάς, ούτε κρυώνεις. Είναι μια χαρά. Ελπίζω να είστε πολύ καλά. Η Νάγια Αποστόλου θα είναι εδώ μέχρι τις 12. Θα παίξουμε σε λίγο το παιχνίδι μας Βρες το πρόσωπο. Προς το παρόν, να σας θυμίσω ότι οι Κυριακές αποκτούν ακόμα περισσότερη δράση στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ, το οποίο ανοίγει τις πόρτες του και υποδέχεται εκεί μικρούς και μεγάλους σε μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για όλη την οικογένεια. Κλείνετε θέση μπαίνοντας στο otegroupmuseum.gr.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Αχ, μ' αρέσει το τραγούδι.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Akon και Eminem, Smack That, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Και τώρα θέλει να μας πει η Kate Middleton ότι κάνει δουλειά σπιτιού, λέει, μαρέα με τον πρίγκιπα Williams. Δεν το χάβω με τίποτα. Πάντως αυτό που ακούω μ' αρέσει. Εγώ πλέον ο γίνος σκουπίζει, λέει. Εντάξει, κάπως πρέπει να μοιράζονται δουλειές. Πάμε να παίξουμε βρεστό πρόσωπο τώρα. Το δώρο σας είναι ένα gift box με προϊόντα Messenian Spa, μια ολοκληρωμένη σειρά ρόδι και μέλι, με αφρόλουτρο κατάκτωμα σώματος, dry oil, body butter και eau de parfum, με ένα υπέροχο φρουτένιο γκουρμέ λουλουδένιο άρωμα. Η φωνή που αναζητάμε είναι αυτή.
1: Το κόμμα και το όνομά του. Generation Ελλάς. Αυτό είναι. Έχουμε καταλάβει, η νοοτροπία της Ελλάδος δεν έχει πετύχει. Bro. Δεν είναι πετυχημένο να πούμε wow.
0: Με το που ακούς νοοτροπία, ξέρεις ποιος είναι. 6931-952-952. Απαντήσεις τώρα με μήνυμα στο Viber.

0: Mind, Bubble Tech. Στο τηλέφωνο σήμερα έχω την Κατερίνα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, τι κάνεις?
1: Τέλεια.
0: Τέλεια, μπράβο. Και τι συνέβαλε στο να είναι όλα τέλεια σήμερα Δευτέρα?
1: Έχει ωραία μέρα.
0: Έχει ωραία μέρα, πέρασε και καλό Σαββατοκύριακο, σου ακούω μια χαρά. Πάμε να παίξουμε, Κατερινάκη.
2: Το κόμμα και το όνομά του, Generation Ελλάς, αυτό είναι. Έχουμε καταλάβει, η νοοτροπία της Ελλάδος δεν έχει πετύχει, bro. Δεν είναι πετυχημένο να πούμε wow.
0: Ποιος είναι?
1: Ο G.O.K.
0: Oh yes. Ένα gift box με προϊόντα Messenian Spa. Δικό σου, φιλιά πολλά.
1: Ευχαριστώ.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τι θα φτιάξουν αυτό σήμερα, τι θα κάνουν?
2: Σαλατούλα.
1: Έτσι.
2: Ναι.
1: Χωρίς, για να ξέρετε ότι αν του φτιάξει τον κόμενο, στον άντρα σας παρακόριζο και το φάει χωρίς μα και μου, να ξέρετε έχει γκόμενα. Τόπα. Αν δεν σου διαμαρτύρεται.
2: Και τέλος, κίνηση έχει Πειραιώς προς την Ομόνοια.
1: Συγγνώμη, αν κρίνω από την κίνηση που υπάρχει πλέον στους δρόμους, όχι μόνο έχετε επιστρέψει, έχετε φέρει και άλλους μαζί σας. Τι γελάδρε. Είναι πολύ πράγμα.
3: Ήρθαν πιο πολύ.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι, όλοι, όλοι.
0: 95,2 Athens DJ.
5: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιορντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτές. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
8: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
7: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου.
4: 89,6 Radio DJ.
9: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
10: Για σχολικά.
9: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
10: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
9: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
11: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
9: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
11: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
12: Τώρα παίζουμε δυνατά, με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,43. Αμφιλοχίας και φαλογραβιέρα, μόνο 14,40 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές προϊόντα Botanic Therapy, Fructis, Garnier, Color, Sensation και όλια. Γαλαξίας.
13: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
14: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
15: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.

Darling, stay with me, εδώ στο 95,2 Athens DJ, για λίγο ακόμα στα ραδιοφωνά σας και η Νάγια Αποστόλου και πίσω από το μικρόφωνο φυσικά. Και να σας θυμίσω ότι έχουμε DJ Traveler Live on Tour για να βρεθείτε στο μουσικό φεστιβάλ της Ολλανδίας που θα φιλοξενήσει David Guetta, Afrojack, Armin Van Buuren, Artbat και πολλούς άλλους. Με την υποστήριξη φυσικά της Sky Express, γιατί με αυτή θα πετάξετε στην business class της μάλιστα, θα σας δώσουμε εισιτήρια το φεστιβάλ, θα διανυκτερεύσετε εκεί με πρωινό για δύο βράδια από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας. Πώς θα γίνουν όλα αυτά, αν μπείτε στην κλήρωση και κερδίσετε φυσικά. Στέλνετε μήνυμα στο Viber τώρα στο 6931952952, γράψτε φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Κλήρωση Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 8:30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, για να ακούσετε και αυτό.

Upside Down Boy You Turn Me. Έλα Νικοζόη να φέρει τα πάνω κάτω εδώ στο ραδιοφωνικό αέρα του 95,2 Athens DJ. Έρχεται στις 12 ακριβώς. Πολλά φιλιά από μένα. Καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι. Και πάλι θα τα πούμε αύριο στις 10. Σας αφήνω με Adele και Rolling in the Deep.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
0: 89,6
1: Radio DJ.
2: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Σοδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
3: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
4: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
5: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution.

0: Τα κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας το 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
1: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
2: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
3: Ίασις σπα. Ίασις σπα. Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
4: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
3: Το Ίασις σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
4: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
3: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
4: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασις σπα. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς στα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.

0: 92,6 Radio DJ.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Μεσημέρι με επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
1: Hey, this is Sky Holland and here's my new song. Sweetest Taboo on your favorite radio station.

0: κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
1: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
2: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές, αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store, απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Tullis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
7: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

0: τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Νέα κυκλοφορία για το Swedish House Mafia. Το αγαπημένο τρίο από τη Σουηδία συνεργάζεται με τη Leaky Lee και κυκλοφορούν το Happiness Is So Sad. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ένα σχετικά πρόσφατο τραγούδι του Pat of Stellar άρχισε να ανεβαίνει στα ελληνικά charts. Μιλάμε για το Black Lilies, ένα electro swing τραγούδι χαρακτηριστικό του Pat of. Ας το ακούσουμε. Alex Warren επιστρέφει με ολοκένουριο single από το πρόσφατο άλμπουμ του. Λέγεται Emerald Eyes. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
0: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: παίζουμε δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Hey Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutri Valley παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξία.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
3: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym, το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι και αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym, από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη, αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
4: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
5: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμένιτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
6: Άνθρωποι των Ιωαννίνων, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Stand-up comedy, πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρετε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, σιροπιαστά, βατραχοπόδαρα, τον Αλή Πασά, όλη τη βροχή και καλή διάθεση. Βασικά, και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 στο Cesaria Events Hall. Προπόληση more.com και βιβλιοπωλείο Πρόκος. Χορηγός επικοινωνίας Radio DJ 89,6.
7: 89,6 Radio DJ.

0: έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
1: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
2: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
3: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
2: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
3: Δεν μπορώ να κάνω κομπάνα.
4: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
2: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
4: Τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
2: Δικαιολογία για να μην πας.
5: Βίβλιο χαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
6: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
5: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
6: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
5: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
6: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
5: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
6: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
5: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
6: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651 079 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6. We don't stop the music.

0: Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
1: Looks like we're making up for lost time.

More music. Yeah. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιόνινα.

0: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
1: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
2: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά, την παράδοση ενός τόπου, τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει, ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.
5: My name's Cyril.
6: Ich bin Robin Schulz.

0: με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λαιμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Farms, αλλά και κρασιά Λαζαρίδι.
1: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
2: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
3: Hi. Hello. Yo. Yo. This is Radio DJ.

99,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tullis Motors ΑΕ.
2: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
1: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
2: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
1: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
6: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
2: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ίωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
1: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής εν σώματι υγιή.
3: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμένιτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
4: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
5: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με τον καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
6: Έως 2,25% από ταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
7: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα από ταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΕ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
8: Όλη μέρα επιτυχίες. Όλη μέρα DJ.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 5 Οκτωβρίου του 1919, σαν σήμερα, πήρε πρώτη φορά μέρος σε αγώνες αυτοκινήτων ο Enzo Ferrari. Μετά έφτιαξε και το αμάξι που λίγοι μπορούν να έχουν. Λίγοι μπορούν να έχουν και τη γοητεία του James Bond. Το 1962, σαν σήμερα, βγήκε η πρώτη ταινία του Dr. No. Λίγοι μπορούν να έχουν και την αντοχή του David Cust. Το 1974, σαν σήμερα, ο τύπος αυτός ολοκλήρωσε το γύρο του κόσμου περπατώντας. Έκανε 4 χρόνια και έλειωσε 21 ζευγάρια παπούτσια. Λίγοι μπορεί να γίνουν και Beyoncé. Το 2003, σαν σήμερα, το Baby Boy έφτασε στο νούμερο 1 των αμερικάνικων single charts και έμεινε εκεί 9 εβδομάδες.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ.

0: Παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Lenor αέρας φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,29. Finish ταμπλέτες Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Zeva Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια διπλάσιο μήκος μόνο 4,32. Και Τένα και Λιμπρές σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Άνθρωποι των Ιωαννίνων, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρετε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, σιροπιαστά, βατραχοπόδαρα, τον Αλή Πασά, όλη τη βροχή και καλή διάθεση. Βασικά, και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 στο Cesaria Events Hall. Προπόληση more.com και βιβλιοπωλείο Πρόκος. Χορηγός επικοινωνίας Radio DJ 89,6.
2: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
3: Για σχολικά?
2: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
3: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
2: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
2: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
4: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.

0: listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, μεταξύ άλλων, σας έχω νέες κυκλοφορίες από Taylor Swift, James Hype και Sienna Spyro. Επίσης θα πάμε 9 χρόνια πίσω στο 2017 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ελλάδα σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Robbie Williams και Miss Monique στο Beauty in Us.

0: συνεργασία για τον Robbie Williams με την Miss Monique αυθύνων The Beauty Nash στο New Music Show και μία απλή επίσκεψη της Taylor Swift στη Σουηδία για να δει τον Max Martin και τον Shellback κατέληξε να είναι η αιτία για την deluxe έκδοση του The Life of a Showgirl. Μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ πέρσι, η Taylor ταξίδευσε στη Σκανδιναβία και συναντήθηκε ξανά με τους επιτυχημένους δημιουργούς. Αρχικά σκόπευαν απλά να μιλήσουν για τον χαμό που έκανε ο δίσκος, αλλά τελικά μπήκαν στο στούντιο. Εκεί έχω γράψει μερικά τραγούδια και τέσσερα από αυτά προσθέθηκαν στη νέα βερσιόν του άλμπουμ. Το Patient Zero είναι ένα από αυτά και είναι η πρώτη νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.
1: Hey, this is Taylor Swift and this is my new song.

0: Σε λίγο θα ακούσουμε την πιο hot κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα. Προς το παρόν αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. Η επιστροφή των Kasabian με το Silver Ape Lies. Και πάντα στον James Hype, ο οποίος πάντα ήθελε να φτιάξει ένα τραγούδι που να έχει το feeling του Coma Cat. Από αυτή λοιπόν την επιτυχία του Ten Snake εμπνεύστηκε για να κάνει το Confession. Ξεκίνησε με τη μελωδία και μετά πήγε στο στούντιο για να ηχογραφήσει τα φωνητικά. Ο επιτυχημένος παραγωγός το έπαιξε για πρώτη φορά στο set που έκανε στην Tomorrowland αυτό το καλοκαίρι και εννοείται δεν έλειπε στο set στο High Ibiza με τους Medusa στα τέλη του Σεπτέμβρη. Χαμός όμως έγινε και την Παρασκευή που μας πέρασε στο show του με τον David Guetta στο Galactic Circus Party όταν έπαιξε αυτό το track που έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: This is James Hype and you are listening to my new track. Yeah!

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες. Falling.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Έρχεται μία ακόμα επιτυχία. Δυνάμωσέ.
3: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
4: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
5: My name is Benson Boone.
6: Hey, this is Calvin Harris.
7: Hello, this is Claude.
8: Hi, this is Taylor Swift.
9: Hi, I'm Selena Gomez.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα. Μια καινούργια εβδομάδα αρχίζει εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό και βέβαια αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα το ακούμε κάθε μέρα αυτή την εβδομάδα είναι το Mushrooms από Motel 21. Το αγαπάμε υπερβολικά, γι' αυτό και θα το ακούμε κάθε μέρα την ίδια ώρα. Και πάω τώρα στην Isabella Rosa και στο Don't Make Them Like Me, από το οποίο δεν λείπει η dark pop αισθητική της. Πρόκειται για ένα τραγούδι που εξερευνά την γοητεία του να είσαι διαφορετικός χωρίς να απολογείσαι, να αγκαλιάζεις την αυτοπεποίθηση, τη μοναδικότητα και την έλξη ενός ατόμου που είναι απλώς αναντικατάστατο. Η Isabella, εκτός από το ερμηνευτικό της ταλέντο, συνεχίζει να διευρύνει και τη δημιουργικότητά της, καθώς βοήθησε να γίνει το στυλ η συνεργασία της Carol G με τον Bruno Mars. Αυτό είναι όμως το νέο της προσωπικό track που έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2017, όταν το Rockstar του Post Malone σε συνεργασία με τον 21 Savage ήταν το πρώτο single από το δεύτερο άλμπουμ του Beer Bongs and Bentleys. Παρόλο που έλαβε μεικτές κριτικές, εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη επιτυχία και των δύο μέχρι σήμερα. Έφτασε στο νούμερο 1 στην Αμερική αλλά και σε άλλες χώρες όπως Αγγλία και Καναδά. Το ανεπίσημο πλέον YouTube βίντεο, το οποίο δεν υπάρχει πια στην πλατφόρμα, είναι μια λούπα διάρκειας 3 λεπτών και 38 δευτερολέπτων, στο οποίο ακούγεται μόνο το ρεφρέν του τραγουδιού. Και κάπως έτσι κατάφερε να συγκεντρώσει εκατομμύρια downloads, κάτι που ορισμένοι θεώρησαν ως την αιτία για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στο Billboard, ενώ κάποιοι άλλοι το χαρακτήρισαν ως ένα έξυπνο κόλπο marketing. Το Rockstar λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 3 φορές για μαντένιο στη Βραζιλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ελλάδα σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 9 χρόνια.
1: What's going on, guys? This is Post Malone.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
2: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
3: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
4: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
5: Ένταση, πάθος, αδρεναλίνη. Titan Gym, το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym, από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
6: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
7: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
8: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
9: Tullis Motors ΑΕ.
10: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
9: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
10: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
9: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
12: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις νέες μεγάλες επιτυχίες, όπως αυτή εδώ από τον Tame Impala και το soundtrack της ταινίας Spider-Man. Ήταν το Loser και το Great Expectation της Sienna Spyro. Μιλάει για τον τρόπο που ερωτευόμαστε, την προσμονή και την ιδέα που έχουμε για κάποιο άτομο το οποίο συνεχώς απογοητεύει. Το εμπνεύστηκε σε μια περίοδο που ζούσε στη Νέα Υόρκη και επικοινωνούσε με κάποιον ο οποίος επανειλημμένα της έλεγε ότι θα πάει να τη δει, αλλά ποτέ δεν πήγε. Αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες αυτή την περίοδο στην Αγγλία και έχει περάσει και από την κορυφή του Singles Chart εκεί, και έρχεται τώρα βέβαια εδώ στο New Music Show.

Daddy O στη διασκευή του Missing στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Στη χώρα μας μπορεί ο Fady να έχει αμέτρητα hits, στην Αγγλία έχει μόνο ένα top 40 single και αυτό είναι το I Need Your Love. Η συνεργασία του με τον Shaggy, τον Mohobi και τον παραγωγό Kosti αρχικά είχε βγει ως Habibi και αμέσως έγινε επιτυχία στα Βαλκάνια. Για να γίνει όμως hit και στην υπόλοιπη Ευρώπη, αναγκάστηκαν να αλλάξουν τον τίτλο και να βγάλουν τους αραβικούς στίχους. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να εμφανιστούν μέχρι και στο Billboard αφού έφτασε στο νούμερο 66. Αλήθεια, πόσο καιρό

0: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
1: Έως 2,25% από ταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
2: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα από ταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΕ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
3: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Ή να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
4: Μην ακούς το τι λένε οι άλλοι. Άκου αυτό που ακούνε όλοι. 89,6 Ιωάννινα DJ.
5: I'm Dua Lipa. This is new music show. What's up, guys? I'm Alex. I'm Drew. We're the Chainsmokers.
6: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
7: It's Ozier. It's
8: Ozier. Hi, I'm Sabrina Carpenter, and this is
9: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Γιάννης Μπουτσίκας, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του καλοκαιριού ήταν αυτή. Shakira και Burna Boy στο Die Die. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 5 Οκτωβρίου 2018 κυκλοφόρησε το soundtrack της ταινίας A Star Is Born. Τα τραγούδια του φιλμ τα ερμήνευσαν ο Bradley Cooper και η Lady Gaga, που παρεμπιπτόντως πρόσφατα έγινε μαμά. Το άλμπουμ ανέβηκε στο νούμερο 1 σε πάνω από 15 χώρες, έχει ξεπεράσει τα 6 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως και ήταν υποψήφιο για 7 Grammy. Το πρώτο single και βέβαια η μεγαλύτερη επιτυχία μέσα από αυτήν τη δουλειά ήταν το μαγευτικό Shallow, που επανέφερε την Lady Gaga στις κορυφές των charts. Το δημόμαστε σήμερα στο New Music Show.

0: Robin Schulz και Waterman στην εκτέλεση του Bullet. Τώρα πια έχει και τίτλο Take It Slow στο New Music Show. Και για όσους από εσάς έχει λείψει ήδη το καλοκαίρι, ο Gromy θέλει να παρατείνει το summer feeling με το νέο του single Want What You Want. Το track μιλά για εκείνη την ακατανίκητη έλξη που νιώθεις όταν κάποιος καταλαμβάνει ολοκληρωτικά τη σκέψη σου. Με την εκρηκτική του ενέργεια και τον κολλητικό του ρυθμό, είναι σίγουρα ιδανική τονωτική επιλογή για το φθινόπωρο. Μαζί με τον παραγωγό από την Πολωνία είναι ο Αμερικανός τραγουδιστής JD, που είναι στα φωνητικά και έρχεται τώρα, τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα στο New Music Show.
1: Hi, I'm Gromy and you're listening to New Music Show with John.

0: Ήταν το New Music Show σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Ρόγια και Αφάρ. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.
1: Hey, we are Roya. And you're listening to our new single Afar.

0: 2 και 43. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα, μόνο 14 και 40 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές προϊόντα Botanic Therapy, Fructis, Garnier, Color, Sensation και Όλια. Γαλαξία.
1: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
7: Ο αγαπημένος σου DJ στο ραδιόφωνο σου παντού.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα, απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
2: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
1: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
3: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
5: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
6: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
5: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
6: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
7: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
5: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
7: Τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
5: Δικαιολογία για να μην πας.
8: Βιβλιοχαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
9: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
8: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
9: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
8: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
9: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
8: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
9: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
8: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
9: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
10: 89.6 Radio DJ. DJ. Radio DJ. Always fresh.
11: I love this station.
12: They're always on.

0: παίζουμε δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Hey Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutrivalley παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξία.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Are you ready?
5: Yeah!
4: This is Radio DJ.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Όλη μέρα επιτυχίες. Όλη μέρα DJ.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Από το 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
6: Ίασης ΣΠΑ. Ίασης ΣΠΑ. Ίασης ΣΠΑ. Πρέπει να το θυμάμαι.
7: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
6: Το Ίασης ΣΠΑ φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
7: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
6: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
7: Στο Ίασης ΣΠΑ στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικού P6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 26 51 313 927. Ίασης ΣΠΑ. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
8: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12, απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store, απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
9: It's and nothing but the hits.

0: Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: I don't understand what's going on here.
2: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι. Και ένα ρεύμα.
3: We came, we saw, we kicked it.
2: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Απολαύσουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λαιμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Farms αλλά και κρασιά Λαζαρίδη. Γαλαξίας.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε

0: συνδυασμό με το κύρος του City Unity College θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
1: DJ.

0: άνθρωποι των Ιωαννίνων, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρετε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, σιροπιαστά, βατραχοπόδαρα, τον Αλή Πασά, όλη τη βροχή και καλή διάθεση. Βασικά, και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής πολύ καλύτερα τώρα. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 στο Cesaria Events Hall. Προπόληση more.com και βιβλιοπωλείο Πρόκος. Χορηγός επικοινωνίας Radio DJ 89,6.
1: Ίαση Spa. Ίαση Spa. Ίαση Spa. Πρέπει να το θυμάμαι.
2: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
1: Το Ίαση Spa φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
2: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμό μπαμπά σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο.
1: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
2: Στο Ίαση Spa στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίαση Spa, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
4: We don't stop the music. Oh, yeah.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Εντάξει.
1: Ξεκάθαρα, DJ.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 5 Οκτωβρίου του 1919, σαν σήμερα, πήρε πρώτη φορά μέρος σε αγώνες αυτοκινήτων ο Enzo Ferrari. Μετά έφτιαξε και το αμάξι που λίγοι μπορούν να έχουν. Λίγοι μπορούν να έχουν και τη γοητεία του James Bond. Το 1962, σαν σήμερα, βγήκε η πρώτη ταινία του Dr. No. Λίγοι μπορούν να έχουν και την αντοχή του David Cust. Το 1974, σαν σήμερα, ο τύπος αυτός ολοκλήρωσε το γύρο του κόσμου περπατώντας. Έκανε 4 χρόνια και έλειωσε 21 ζευγάρια παπούτσια. Λίγοι μπορεί να γίνουν και Beyoncé. Το 2003, σαν σήμερα, το Baby Boy έφτασε στο νούμερο 1 των αμερικάνικων single charts και έμεινε εκεί 9 εβδομάδες.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Το σπίτι. Ένας και μοναδικός. 89,6 Radio DJ. Κάθε μέρα. Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651 079 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6

Αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: More music.
1: Yeah. 89,6 Radio DJ.
2: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Είναι νέος και ωραίος, είναι ηθοποιός και έχει παίξει με την Νία Βαρτάλος. Είναι ο Αλέξης Γεωργούλης που γεννήθηκε στις 6 Οκτωβρίου του 1974 σαν σήμερα. Δύο δεκαετίες μετά, το 1993, ο Μάικλ Τζόρνταν ανακοίνωσε ότι σταματάει το μπάσκετ και έφυγε από τους Chicago Bulls. Ευτυχώς, λίγα χρόνια αργότερα, κατάλαβε το λάθος του και επέστρεψε στα γήπεδα. Λάθος κίνηση έκανε και η Britney Spears το 2004 σαν σήμερα και πέταξε ένα ποτήρι κοκακόλα σε ένα φωτογράφο. Λίγο αργότερα όμως, κατάλαβε το λάθος της και του ζήτησε συγγνώμη. Φωτογραφίες από τον αστερισμό του Πίγασου τράβηξαν και οι αστρονόμοι αφού πρώτα τον ανακάλυψαν το 1995 σαν σήμερα.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Νέα κυκλοφορία για το Swedish House Mafia. Το αγαπημένο τρίο από τη Σουηδία συνεργάζεται με τη Leaky Lee και κυκλοφορούν το Happiness Is So Sad. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ένα σχετικά πρόσφατο τραγούδι του Pat of Stellar άρχισε να ανεβαίνει στα ελληνικά charts. Μιλάμε για το Black Lilies, ένα electro swing τραγούδι χαρακτηριστικό του Pat of. Ας το ακούσουμε. Alex Warren επιστρέφει με ολοκένουριο single από το πρόσφατο άλμπουμ του. Λέγεται Emerald Eyes. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
0: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: It's Purple Disco Machine.
0: 89,6 Ιωάννινα.

Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κοιμαρθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κοιμαρθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.